0: Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Ψάρεσε, ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
2: Και σήμερα εδώ, Ηλία μου.
1: Και σήμερα, γιατί όχι.
2: Κοίτα να δεις, ούτε μια μέρα δεν περνάει.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια.
2: Να πούμε.
1: Να καλωσορίσουμε την παρέα.
2: Και τους μους πολλούς.
1: Τρίτη 19 Μαΐου, φίλες και φίλοι, το 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και σήμερα μαζί σας.
2: Και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και, α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε.
2: Έτσι είσαι τόσο star, σε ξέρουν όλοι, γι' αυτό δεν λες το όνομα.
1: Σιγά τώρα. Υπάρχει λόγος και θα μάθεις σε λίγο γιατί.
2: Ναι.
1: Και ειλικρινά αρχίζω να πιστεύω ότι αυτοί που γράφουν κάτι τέτοια πράγματα δεν ξέρουν καλά.
2: Δεν ξέρουν καλά.
1: Υπόμονη, σε λίγο. Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και σήμερα και
2: το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, συνεχίζουμε και πάμε.

0: Όχι, σε παρακαλώ, πες.
1: Για πες.
0: Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα ναι. να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
1: Μήπως σε στεναχωρήσω, δεν ξέρω. Πες τι θες.
0: Είμαι από αυτούς που χρόνια στο ραδιόφωνο
1: ναι.
0: ό,τι με αφορά προσωπικά αποφεύγω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
0: Ο άλλος τώρα δεν χρειάζεται να ακούσει τα δικά σου.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ
0: αυτό
1: γενικό.
0: Αυτό όμως είναι πρόκληση, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δηλαδή με βγάζει από τα ρούχα μου τα λίγα που φοράμε, γιατί έχουμε και ζέστη.
1: Έχουμε και ζέστη εδώ, όντως.
0: Λοιπόν, το ψάρεψα, αν θυμάμαι καλά, από το Marie Claire, το ένθετο του πρώτου θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Όπου αναφέρει ποιο ζώδιο είναι το πιο ανέστητο.
1: Το πιο ανέστητο ζώδιο δεν θέλω να πω. Για ναι. πες.
0: Και λέει ότι είναι ο κρυός.
1: Δεν δηλαδή, θα συμφωνήσω.
0: Εγώ είμαι
1: αλλά
0: κρυός.
1: Εσύ είσαι κρυός.
0: Το ζώδιο, λέει, που χαρακτηρίζεται από πλήρη αναισθησία είναι ο κρυός.
1: Α, παπά. Άλλος κρυός.
0: Γνωστή για το ότι είναι λίγο επιθετική, ειδικά όταν θέλουν να περάσει το δικό τους. Οι κρύοι δεν βλέπουν την ήττα ως επιλογή, αλλά ούτε δείχνουν συμπόνια στους άλλους.
1: Α, παπά.
0: Είναι επίσης παρορμητική και δεν μασάνε τα λόγια τους. Το να σκέφτονται τα συναισθήματά σας δεν είναι στη λίστα με τα καθήκοντά τους.
1: Α, μπα, δεν λέει για σένα. Όχι.
0: Όχι. Εξαιτίας αυτού, λέει, είναι το ζώδιο που νοιάζεται λιγότερο. Η ψυχρή ανταγωνιστική φύση τους αφήνει αδιάφορους για τους άλλους και σχεδόν πάντα βάζουν πρώτα τον εαυτό τους. Παιδιά, συγγνώμη.
1: Όχι,
0: ποιο όνομα
1: όμως
0: περνάει στην εκπομπή, ας πούμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν προσπαθήσουν, λέει, να προσφέρουν παρηγοριά, πιθανότατα θα το κάνουν ως αγκαρία.
1: Απα, καμία σχέση όμως. Καμία σχέση.
0: He, delete.
1: Delete κανονικά.
0: Λοιπόν. Ή εγώ δεν είμαι κρυός.
1: Ή που είναι μεγάλη πιθανότητα.
0: Οπότε η μανούλα μου κάτι μου έκρυβε. Ή τέλος πάντων.
1: Ή έχουν μπερδέψει τους τίτλους. Ήταν για άλλο ζώδιο.
0: Αυτό ίσως πάει κάπου αλλού.

0: την TV.
1: Έλα και τι σου έχω. Τι σου έχω, μην το συζητάς.
2: Έχεις δει τρέιλερ?
1: Έχω δει τρέιλερ.
2: Ρε φίλε, μιλάμε.
1: Έχεις δει τα σχόλια για το τρέιλερ και την Anne Hathaway με τον Botox?
2: Ναι.
1: Θα στα πω μετά.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, πάμε. 17 Ιουλίου έρχεται η Οδύσσια του Christopher Nolan. Και αν έχουμε πει και αν έχουμε διαβάσει και αν έχουμε ακούσει. Μιλάμε τώρα, εφόσον μιλάμε για την Οδύσσια, έχει τελειώσει ο Τροϊκός, έτσι, για όσους δεν θυμούνται.
2: Μάλιστα.
1: Και προσπαθεί ο Οδυσσέας να γυρίσει σπίτι του. Τι κύκλοπες, τις σιρήνες, την Κίρκη, όλους τους συναντάει.
2: Mm-hmm.
1: Πρωταγωνιστούν όποιοι μπορείς να φανταστείς από το Hollywood. Matt Damon, Tom Holland κάνει το γιο του. Anne Hathaway κάνει τη μαμά. Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, όλοι.
2: Και η Γραία.
1: Okay. Και πρέπει να σου πω ότι το σχόλιο για την Anne Hathaway σε σχέση με το τελευταίο τρέιλερ που μου είπες ότι το είδες και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι η Anne Hathaway πρώτον ρωτάγανε αν είχαν μπότοξ στην αρχαία Ελλάδα που γέλασα πάρα πολύ και το δεύτερο είναι ότι η Anne Hathaway πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί με το πρόσωπό της.
2: Ναι.
1: Ότι συνεχίζει να είναι μια καλή ηθοποιός.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά το έκανε ακίνητο.
2: Πάντως το Πράντα είναι πολύ καλή.
1: Ναι, καμία αντίρρηση
2: είναι,
1: δεν έχω.
2: Πάρα πολύ.
1: Κάπως τις κάνανε λίγο περισσότερη βελόνα.
2: Εκεί ήταν αβελόνιαστη.
1: Πάντως όποιος θέλει να δει Οδύσσια από 17 Ιουλίου, παιδιά.
2: Okay.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά.

0: Πολύ ωραίο, μ' αρέσει και δεν γίνεται και για πρώτη φορά. Και καλά κάνει που δεν γίνεται για πρώτη φορά.
1: Πραγματικά είπα να πούμε κάτι για την πρωτεύουσα εδώ, την Ταλαιπωρή.
0: Ναι, για πες.
1: Θυμήθηκα και το Ζαμπέτα. Ναι. Λοιπόν, φωλιές για χελιδόνια γίνονται στην Αθήνα.
0: Ο Ζαμπέτας με τα χελιδόνια τι ρόλο παίζει?
1: Υπάρχει ένα τραγουδάκι με τα χελιδόνια και τις φωλιές. Α, παπά, είμαστε πολύ του ξένου, ε!
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί, για πες. Λοιπόν, Αθήνα κάνουν φωλιές.
1: Αθήνα, μέσα στο κέντρο, συνεργάζεται ο Δήμος Αθηναίου με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και τοποθετούν ειδικές τεχνητές φωλιές, βεβαίως, για τα χελιδόνια και τις ταχτάρες, τα γνωστά πετροχελίδωνα.
0: Okay.
1: Σε σημεία μέσα στην πόλη.
0: Okay,
1: και το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό, αλλά στα σχολεία της περιοχής που μπαίνουν, των περιοχών που μπαίνουν οι φωλιές, πάνε τα παιδάκια και βοηθάνε και παρατηρούν και τα βλέπουν. Και έτσι σιγά σιγά υπάρχει μια πιθανότητα σε αυτή την τόσο απρόσωπη και τεράστια πόλη τα παιδιά να μάθουν ότι η φύση είναι εκεί και πρέπει να τη σέβονται και να την αγαπάνε.
0: Και να την παρατηρούν.
1: Και να την παρατηρούν.
0: Και ότι έχει και το σπίτι.
1: Και να την προστατεύουν.
0: Και ότι έχει και το σπιτάκι της.
1: Κάτι θες να μου πεις τώρα εσύ, ναι.
0: Έτσι. Η φύση.
1: Η φύση.
0: Τώρα, εγώ δεν θα παραξανευτώ αν κάποιο παιδάκι από αυτά ρωτήσει τη δασκάλα. Κυρία, αυτές οι φωλιές είναι
1: Airbnb.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και στο στούντιο εισέρχεται για άλλη μία φορά η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου κορίτσι!
0: Χαίρετε!
1: Για πες!
0: Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις διοχετεύονται απευθείας στη θάλασσα επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι.
0: Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρύπανση μπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε ο Λιούις Τανιέτο από το Nautilus Project, μια τοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Η ρύπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φυκιών που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε την νομοθεσία για τα λίμματα επειδή δεν επεξεργαζόταν τα λίμματα του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, μετά το Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε κάθε εξουσία να λάβει μέτρα. Το ίδιο το αποχετευτικό δίκτυο φαίνεται να βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η κυβέρνηση απέδωσε το πρόβλημα σε δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και ετών κατά τα οποία το ίδιο κόμμα βρισκόταν στην εξουσία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο σταδιακής τοποθέτησης νέων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών, επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών στις υποδομές αποχέτευσης του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, πέρυσι, οι εταιρείες ίδρυυσης του Ηνωμένου Βασιλείου απελευθέρωσαν ανεπεξέργαστα λίμματα σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες σχεδόν 300.000 φορές, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Για πες.
0: Οι πληροφορίες είναι από τη LIFO.
1: Α, μάλιστα. Οκ. Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά, αγάπη μου,
1: ναι,
0: ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Είναι μια κουλτούρα καθισιού.
0: Κουλτούρα, θρησκεία.
1: Είναι, είναι ρε παιδί.
0: Δηλαδή,
1: και σε όλο τον κόσμο.
0: Πρόσεξε τώρα γιατί το λέω αυτό.
1: Γιατί?
0: Τα σχολεία στο Μεξικό,
1: ναι,
0: κανονικά κλείνουν 5 Ιουλίου.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Φέτος ξέρεις πότε θα κλείσουνε?
1: Πότε?
0: Ένα μήνα νωρίτερα.
1: Γιατί?
0: 5 Ιουνίου.
1: Γιατί?
0: Γιατί? Διότι το Μεξικό, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία εν όψη,
1: ναι,
0: των αγώνων της Εθνικής του Μεξικό,
1: ναι,
0: στο Μουντιάλ.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Βεβαίως.
1: Σου λέει ότι οι καθηγητές δεν θα πατάνε.
0: Κανένας τίποτα. Εδώ εμείς θα παίζουμε μπάλα και εμείς τώρα καθόμαστε στα... θρανία.
1: Απίστευτο.
0: Τι χαρά όμως.
1: Τι χαρά τα παιδιά και πόσο στεναχώρια που το Μουντιάλ δεν γίνεται κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, για την ιστορία να πούμε ότι εντάξει, okay, ο πρώτος αγώνας του φετινού Μουντιάλ που,
1: ναι,
0: είναι 11 Ιουνίου,
1: mm-hmm,
0: είναι μεταξύ του Μεξικό και της Νότιας Αφρικής.
1: Α, είναι και πρώτος αγώνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, την έχουμε σηκώσει τη σημαία.
0: Και σχολείο.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 cm ενός για σήμερα, Τρίτη, όλη μέρα, 19.
1: 19.
0: Οκ. Okay. Μην ξεχάσουμε μεθαύριο να πούμε χρόνια πολλά. Μεγάλη
1: γιορτή. Δεν θα ξεχάσουμε με τίποτα.
0: Δεν θα το ξεχάσουμε γιατί θα δούμε τα γλυκά.
1: Έτσι. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν τη γλιτώνουμε, θα το θυμηθούμε.
0: Καλά, περίμενε. Λοιπόν, 2 cm ενός, παράμενουμε στην Τρίτη όμως. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη για την παραγωγή, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Και για τη συνέχεια όλα τα ωραία στρεβλά, αυτό που έχουμε.
1: Χαριτωμένα.
0: Ναι, γιατί
1: έτσι.
0: Όχι. Πάμε.

0: Ναι, εντάξει. Αυτό το έχουμε δει και σε ντοκιμαντέρ. Το έχουμε δει και στα.
1: Και σε ταινίες το έχουμε δει.
0: Ναι. Τα έχουμε δει και στα.
1: Και live το έχουν δει κόσμος.
0: Ναι, στα φιλμάκια που έχει βγάλει η CIA κατά καιρούς.
1: Το σημαντικό είναι για να σε συνδέσω με την αρχή της εκπομπής ότι και ο Τζον Κένεντι ήταν κρυός. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Αυτό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος ήταν ευαίσθητος. Είχε ευαισθησίες. Πώς να το κάνουμε.
1: Αυτό σου έχουν αλλάξει τίτλο. Δεν ήταν για σας.
0: Έτσι.
1: Πάντως, αν σήμερα 19 Μαΐου του 1962. Mm-hmm. Η Μέρλιν Μονρό απαστράπτουσα, ενώ είχε αργήσει 2,5 ώρες και την περιμέναν όλοι μέσα στο χώρο που ήταν να τραγουδήσει. Φόρεσε ένα ημιδιάφανο αστραφτερό και μια γούνα από πάνω. Ναι. Έφτιαξε το μαλάκι, ναι, μπροστά στο μικρόφωνο και τραγούδησε το πασίγνωστο πλέον Happy Birthday, που ήταν σαν να του κάνει, ας πούμε, να την εξομολόγηση, να μην πω τίποτα άλλο, στον πρόεδρο Τζον Κένεντι.
0: Αν το δεις φαίνεται, ρε παιδί μου, από μακριά τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, άχρηστη πληροφορία.
0: Γιατί?
1: Σε αυτά τα γενέθλια, ναι, η Τζάκι Κένεντι, ναι, δεν πάτησε το πόδι της ούτε στην είσοδο.
0: Αφού ήταν εικόμενα.
1: Έτσι. Είναι τώρα, από εδώ εικόμενα και από εδώ, ναι, η γυναίκα μου και από εδώ
0: λέμε,
1: το αίσθημά μου.
0: Δεν λέμε κάτι καινούργιο.
1: Τα έχουν πει όλα τα λαϊκά.
0: Ήταν η αιτία αυτή η εμφάνιση, έτσι, να φουντώσουν έως να επιβεβαιωθούν βέβαια,
1: βέβαια,
0: οι φήμες που υπήρχαν για τη σχέση του Προέδρου με την Καλονή.
1: Και μετά μάθαμε από το FBI ότι ήταν ακατεμένος και αδερφός. Μην το συζητάς.
0: Ό,τι και να πεις όμως. Ό,τι και να πεις όμως. Εμείς οι κρύοι πέραν οτιδήποτε άλλο.
1: Έχετε σουξέ.
0: Ρε φίλε, ναι, έχουμε πέρασει.

0: Ένας όμορφος κόσμος πραγματικά. Και όσο το ψάχνω, Άννα μου, αυτό το κομματάκι,
1: τόσο περισσότερο θες να πας παντού, ε.
0: Δηλαδή, τι να σου πω, θα ήθελα να έχω μία κάμερα και λεφτά να γυρίσω όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Για ένα, δύο, τρία χρόνια να μπορέσει να καλύψει όλα αυτά τα
1: όλα
0: πράγματα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα τα υπέροχα.
0: Τα οποία δεν τα ξέρουμε.
1: Που είναι και υπέροχα όλο το χρόνο, δεν χρειάζεται ένα καλοκαίρι.
0: Θα μείνουμε από χθες, μένουμε στη Λέρο.
1: Α, μου το έχεις υποσχεθεί, ναι.
0: Ναι. Ένα νησί το οποίο, εντάξει, okay, να λέμε την αλήθεια, δεν επερηφανεύεται ότι είναι και must τουριστικός πρόγραμμα.
1: Όχι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι πανέμορφο.
1: Μη σου πω και ευτυχώς.
0: Ναι, για τους ίδιους
1: εκεί. Για τους ίδιους εκεί.
0: Μια χαρά περνάνε. Λοιπόν, χθες είχαμε πάει στην παραλία το Κρυφό,
1: ναι,
0: της Λέρου. Σήμερα θα πάμε στην Αγία Κιουρά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για εσάς που αναζητάτε μια αυθεντική, ανέγκυχτη παραλία, κλείσε πάλι τα μάτια και ονειρέψου.
1: Ναι.
0: Η Αγία Κιουρά αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Η πρόσβαση μέσω χωματόδρομου από την ιστορική εκκλησία της Αγίας Κιουράς στο Παρθένι προσθέτει μια αίσθηση περιπέτειας. Έχει περπάτημα. Όμως φτάνει σε μία αμμώδια ακτή που βυθίζεται στη θάλασσα, περιτριγισμένη από βότσαλα, και δημιουργεί ένα ιδυλιακό σκηνικό. Η απουσία οργανωμένων υποδομών, μια χαρά, mm-hmm, διατηρεί την παρθένα ομορφιά του τοπίου, προσφέροντας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχουν και σκιές εκεί.
1: Πω, τι λες τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις και ομπρέλα. Εντάξει.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Η Αγία Κιουρά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σχέση με το Κιουρία.
0: Κιουρία ως παραλία.
1: Ως παραλία.
0: Είναι σίγουρα.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: να το ρε
1: παιδί μου. Εντάξει, δεν σου το είχα.
0: Συγγνώμη δηλαδή τώρα, τι δεν μου το είχες.
1: Δεν σου το είχα να τη βρεις αυτή την είδηση.
0: Ναι, μην πούμε και κάτι για ποτέ.
1: Ω, θα σ' ακούσω και δεν πρόκειται να πω τίποτα.
0: Και να σου πω κάτι, από το περίεργο μυαλό μου, περνάει η υπόνοια ότι αυτό βγήκε επειδή υπάρχει συνήθεια να μασάμε τα νύχια μας.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Λες να βάλουν και γεύση στο μανό, τρελανέ με.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, ποια είναι η πιο φαν απόχρωση φίλες της εκπομπής της Άνοιξης και του καλοκαιριού στο μανικιούρ. Η πιο φαν απόχρωση.
1: Ποια?
0: Είναι το Bubble Gum Manicure.
1: Αχου, πες το μου ότι θα...
0: Όπως λέει και το όνομα Bubble Gum, η τάση κινείται στη χρωματική παλέτα της ροζ τσιχλόπους.
1: Ο Χριστός.
0: Γιατί εμένα μου αρέσει.
1: Και νύχι και να μασάς.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Α,
0: ωραίο. Κάνοντας τα πράγματα λίγο πιο φωτεινά από τα συνηθισμένα minimal ροζ. Σωστό. Mm. Αλλά για να το διατηρήσετε φρέσκο και δροσερό, το συγκεκριμένο μανικιούρ, προσέξτε, θέλει να έχει και μια διάφανη υφή τσιχλόφουσκας,
1: ναι,
0: όπως όταν κάνετε φούσκες.
1: Το κάνει η αδελφή μου, ξέρω. Μοιάζει πραγματικά σαν αυτό που κάνεις φούσκα και φαίνεται σχηματάκια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Λαμπερά.
0: Τι ωραίο. Το χαρούμενο αυτό ροζ, λέει, φωνάζει άνοιξη και καλοκαίρι, προσθέτει λίγη χαρά σε κάθε μανικιούρ, διατηρώντας όμως την κομψότητά του και το
1: ρεαλισμό. Αρκεί να μην τρως τα νύχια σου.
0: Όχι, αλλά αν δω εγώ τέτοιο νύχι,
1: ναι, ναι,
0: και το υπόλοιπο έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσα να πω μισό λεπτό να πάρω μια γεύση από το νυχάκι σου.
1: Παπα, τι είπες τώρα.
0: Να μασίσω λίγο το νύχι σου.
1: Εγώ θέλω να σου κάσω καμιά φούσκα την ώρα που το λες.
0: Ή καμιά καρπαζά. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Μουσική ενότητα αυτή η εβδομάδα έχει 5 ντουέτα.
1: Ναι.
0: Το ένα στο
1: καλύτερο
0: χώρο
1: από το άλλο.
0: Ειδικά στο χώρο του. Χθες μιλήσαμε για μια από τις μεγαλύτερες ρομαντικές pop παύλα rock επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τον Foreigner με την Kelly Clarkson.
1: Ωραία ήταν, ωραία.
0: I wanna know what love is. Σήμερα θα πάμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσει, είναι καταπληκτική εκτέλεση. Σε Celine Dion και Andrea Bocelli.
1: Mm-hmm.
0: The Prayer.
1: Αχ, έχει και ωραίους στίχους αυτό.
0: Ναι, άκουσε τι λέει τώρα. Προσεύχομαι να είσαι τα μάτια μας και να μας προσέχεις όπου πηγαίνουμε και να μας βοηθάς να είμαστε σοφοί σε στιγμές που δεν ξέρουμε. Ας είναι αυτή η προσευχή όταν χάνουμε το δρόμο μας. Οδήγησέ μας. Τι μέρες περνάμε.
1: Μην το συζητάς.
0: Αυτά τα τραγούδια, ρε φίλε, είναι προσευχές πραγματικά. Οδήγησέ μας σε ένα μέρος, καθοδήγησέ μας με τη χάρη σου. Σε ένα μέρος όπου θα είμαστε ασφαλείς.
1: Φιλιά, η ομάδα της εκπομπής. Σε σένα δεν τα γράφουμε αυτά.
0: The Prayer ηχογραφήθηκε σε 2 solo εκδόσεις για musical κινουμένων σχεδίων. Το Quest for Camelot του 1998,
1: ναι,
0: της Warner, και το The Prayer, το οποίο κέρδισε και χρυσή σφαίρα καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπου τραγουδιού.
1: Α, για την ταινία το είχαν γράψει.
0: Ναι, το 1999. Και για το βραβείο Grammy καλύτερης pop συνεργασίας, με φωνητικά, vocal δηλαδή, το 2000. Είναι εκπληκτικό.
1: Εντάξει, είναι φωνάρες και οι δύο, μου το συζητάς.
0: Και είναι υπέροχο, σαν, όχι μόνο σαν ερμηνεία, αλλά και σαν content, σαν lyrics.
1: Έλα, πάμε να τα ακούσουμε. Ωραία.

0: Μας πήγες τώρα που μας πήγες όμως, Ηλία.
1: Χτες ερωτευτήκαμε.
0: Μα σήμερα.
1: Σήμερα προσευχόμεθα.
0: Κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Ωραίο. Έτσι. Είναι, ωραίο είναι.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια μέρα για την καλή, όμορφη και γλυκιά και πολύ αγαπημένη παρέα σας.
0: Και την υπομονή βεβαίως.
1: Γιατί καλά,
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε υπομονή, τέλος πάντων. Θα το εξηγήσω αυτό, μάλλον θα το εξετάσω. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος για δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα, η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως το λέτε, θα βρούμε γαμπρό.
0: Γιατί, λοιπόν, γιατί δεν τη δίνουμε.
1: Η σοβαρή. Οκ. Ναι, δική μας.
0: Λοιπόν,
1: τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: εδώ είμαστε. Γεια σου Μερούλα, γεια σας και εσάς, γεια και χαρά σας και αέρα.
1: Στα πανιά σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σου Θάνο, να χαιρετήσω
0: γεια
1: και
0: σου,
1: εγώ.
0: Μέρη.
1: Γεια σου Μέρη.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα, έτσι. Και ξεκινάμε.

0: Γουιλίτσα, στη Γουιλία, στον Ιούλιο, στη Γαλάτια, στο Φαϊνό και στη Φαϊνή. Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας. Χρόνια
1: Φαϊνή
0: πολλά
1: ιδέα που λέμε.
0: Φαϊνή ιδέα.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά και στη δικιά μου φίλη την Ιουλία, η οποία δεν το λέει ποτέ και τη φωνάζουμε Λίνα.
1: Α, έτσι τη φωνάζετε.
0: Βέβαια, τη ρωτάς πώς σε λένε κανονικά και γελάει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
1: Γιατί ρε παιδί μου, μια χαρά ονομένη.
0: Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα. Όποιος έχει χρόνο και διάθεση, νομίζω ότι τα μουσεία είναι και δωρεάν σήμερα. Ας πάει να εξερευνήσει αυτά που δεν έχει εξερευνήσει όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Γιατί ρε παιδί μου, δεν πάμε και στα μουσεία μας, να μην λέμε και ψέματα. Έλα.

Λοιπόν, πάμε για 10 πραγματάκια τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, αλλά δεν είναι δεδομένα, διότι τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτή τη ζωή. Ο κεραυνός μπορεί να πέσει δεύτερη φορά στο ίδιο μέρος. Τι ξέραμε εμείς? Θυμάμαι εμένα τον παππού μου έλεγε: κλείσε την τηλεόραση, μην πέσει ο κεραυνός πάνω στην τηλεόραση. Σε ένα σημείο, στην τηλεόραση. Δεν θα μπορούσε να πέσει άλλο.

σπίτι. Αλλά ο παππούς μου τι πρόβλημα είχε. Ήθελε να βλέπει συνέχεια ειδήσεις. Και όποτε εγώ έπαιρνα το τηλεκοντρόλ για να δω κανένα παιδικό, τον ευρίαζε. Οπότε πάντα έβρεχε εκεί. Δεν ξέρω. Να πάω στο ψυχολόγο, λες να θεωρείται παιδικό τραύμα αυτό. Το κρύο δεν είναι πραγματική αιτία του κρυολογήματος. Όχι, αυτό συμφωνώ. Μπορεί να είναι και ψυχολογική. Αν δεν είσαι καλά, δεν αισθάνεσαι. Ψυχολογικά καλά εννοώ. Δεν αισθάνεσαι ότι έχεις πυρετό, ότι έχεις κρυάδες, ότι έχεις συνάχη. Είναι αυτό που λέμε όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Τι είπα πάλι. Πολύ στόμφο έχω τελευταία. Δεν είμαστε σίγουροι ότι το μήλο ήταν το απαγορευμένο φρούτο. Α, εδώ συμφωνώ. Γιατί και εγώ δεν ήμουν μπροστά. Και γιατί το μιλαράκι είναι και πολύ ωραίο, είναι και ζουμερό. Γιατί να είναι αυτό το απογορευμένο μήλο, γιατί δεν ήταν η φράουλα. Η φράουλα έχει έτσι. Και πώς να το πω ότι έχει. Έχει έτσι τη ζαχπινιά της. Θα μπορούσε να είναι απαγορευμένη. Το σινικό τείχος δεν είναι και τόσο ορατό από το διάστημα τελικά. Αυτό θα μας πείσει μόνο αν πάμε στο διάστημα. Δεν είναι όλες οι έρημοι καυτές. Ποιες έρημες είναι κρύες? Αφού έχει θερμοκρασίες υψηλές. Νομίζω ότι αυτή η έρευνα δεν είναι πολύ αληθινή. Λοιπόν, τα μπισκότα της τύχης δεν είναι κινέζικη εφεύρεση. Ναι, αλλά από πού είναι? Λες να τα έχει φτιάξει η κυρία Μαριγούλα από κανένα χωριό? Οι καμπούρες της καμήλας δεν είναι δεξαμενές νερού. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τώρα να έχω μείνει από νερό και να πίνω. Α, φαντάζεσαι να έχει και καμία αντλία να αντλείς έτσι από την καμήλα να βγάζεις νερό. Πω πω, αηδία. Η Κλεοπάτρα δεν ήταν Αιγύπτια. Το θέμα είναι, δεν είναι τι είσαι, είναι τι μένει στην ιστορία. Ποιος θα πει τώρα για την Κλεοπάτρα δεν ήταν Αιγύπτια? Δηλαδή, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Κι όμως οι Βίκινγκς δεν είχαν κράνη με κέρατα. Αλλά δεν μας λέει τι κράνη είχαν. Και τα διαμάντια δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζεις. Οπότε, Θάνο μου, αν σου λέω ότι είσαι ένα διαμάντι, μη χαίρεσαι, δεν στο λέω για καλό.

0: μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και πάμε να ταξιδέψουμε, γιατί τα ταξίδια πάντα μας αρέσουν. Και πάμε στους λειψούς. Τη θέση τους λοιπόν στο διεθνή τουρισμό χάρτη επιβεβαιώνουν οι λειψοί, κατακτώντας για μία ακόμα σημαντική διάκριση αυτή τη φορά μέσα από το νέο κατάλογο του δημοφιλούς ιταλικού ταξιδιωτικού blog Givorgante, που διαβάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες με ειδικά και ποιοτικά ενδιαφέροντα. Συγχαρητήρια στους λειψούς. Να πάμε να και εμείς το καλοκαιράκι φέτος, λειψούς. Πολύ θα ήθελα. Πάρα πολύ θα ήθελα.

0: Επιστρέψαμε για το... Είμαστε στο δεύτερο πανταημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας ψάξετε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και
1: αυτό ενδιάμεσα, το ζουζουνάκι.
0: Το κορκοδιλάκι που το έχεις πει. Είναι σαν τα μούτρα σου με έχεις κάνει. Τα ίδια λέω με σένα.
1: Βεβαίως, γιατί όχι. Έτσι γιατί το έχουν μάθει οι φίλοι μας.
0: Έτσι ακριβώς.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Είμαστε, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν,
1: Θάνο,
0: πες μου.
1: Μήπως θες να πας στο Παρίσι?
0: Εύκολα. Τώρα, πού είναι τα εισιτήριά μου?
1: Τα εισιτήριά σου δεν ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι το όνομα Παρίσι προέρχεται από τους πρώτους κατοίκους της περιοχής, τη γαλατική φυλή γνωστή ως Παρίσι.
0: Ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό μόλις μου το λες αυτό? Ο Κωνσταντίνο στην ταινία λέει: δεν θέλω να μάθω πώς το λένε, θέλω να το φάω. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει πώς βγήκε το όνομα Παρίσι, θέλω να πάω.
1: Οπότε, και εγώ θέλω να πάω. Δεν πάμε να κάνουμε εκπομπή από εκεί?
0: Πω πω, ζωάρα θα κάνουμε.
1: Ναι, ήμασταν κάτω από τον πύργο του Άιφελ τώρα και να κάναμε εκπομπή. Κοίτα τι ωραία τα φωτάκια πώς λαμπειρίζουν.
0: Ναι. Δεν πάμε καλά εμείς. Καθόλου. Δεν πάμε καθόλου καλά, Μέρη. Δεν πάμε καθόλου. Καθόλου τίποτα. Πάμε για ένα τραγούδι.

0: Και να είμαστε και πάλι εδώ, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Βρήκα κάτι να σου διαβάσω. Αν δεν έχεις κάτι να πεις, να σου διαβάσω μια είδηση.
1: Πάντα έχω κάτι
0: βρήκα
1: να πω, αλλά σε αφήνω να κάνεις τη δικιά σου δουλειά.
0: Ναι, που δεν θα έχεις. Η λιστρίδα έχεις φάει. Λοιπόν, βρήκα μια είδηση που λέει ποιο ζώο σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους το χρόνο. Το έχεις σκεφτεί ποτέ ή τέλος πάντων σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό?
1: Όχι, αλλά πνίγα ρε παιδιά, τι λες από μέσα σου, έτσι πως το σκέφτομαι.
0: Ποτέ δεν λέω τίποτα, εγώ τα καλύτερα για τη μερούλα μας πάντα λέω.
1: Αχ ναι, έτσι πως το σκέφτομαι, ξέρω, κανένα λιοντάρι, καμιά τίγρης, κανένας μαύρος πάνθυρας.
0: Θα σε ξεκινήσω λίγο διαφορετικά για να σου πω ότι ο άνθρωπος είναι το δεύτερο πιο θανατηφόρο ζώο που κυκλοφορεί στον πλανήτη. Το είδος που κερδίζει και είναι η μεγαλύτερη απειλή, λέει, στην Ευρώπη. Και θα σου διαβάσω τώρα έτσι όπως ακριβώς είναι η είδηση. Πολλά είναι τα ζώα που μπορούν να γράψουν τον επίλογο στη ζωή ενός ανθρώπου. Κάποια το κάνουν με τα δόντια τους, άλλα με τις τοξίνες. Με τα περισσότερα να επιτίθενται συνήθως αφότου νιώσουν απειλή από εμάς. Δηλαδή τα περισσότερα ζώα δεν επιτίθονται. Έτσι, συνεχίζει η είδηση και αναφέρει βέβαια ότι το δεύτερο πιο θανατηφόρο πλάσμα του πλανήτη είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το είδος που κρατάει το νούμερο ένα στη λίστα με τα ζώα που σκοτώνουν τους περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως. Και ξέρεις ποιο είναι αυτό? Θα σε στείλω τώρα.
1: Για πες μου.
0: Αυτό λοιπόν, Μερούλα, είναι το κουνούπι.
1: Το κουνούπι.
0: Το κουνούπι, λοιπόν.
1: Γιατί μπορεί να σκοτώσει το κουνούπι?
0: Το κουνούπι σκοτώνει από 500.000 έως 1 εκατομμύριο ανθρώπους το χρόνο ως φορείς ασθενειών.
1: Ω, κοίταξε να δείτε. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό το μικρό σκατουλάκι ότι μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλη ζημιά.
0: Αμέ. 1 εκατομμύριο ανθρώπους το χρόνο μπορεί να σκοτώσει, λέει, με πρώτη ασθένεια από όλες είναι η ελονοσία.
1: Κοίτα να δεις, τι μαθαίνει κανένας μέσα σε μια μέρα, έτσι, τέλη Μαΐου κοντά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προσέχουμε τα κουνούπια, καλά κάνω εγώ και τα φοβάμαι και τα εξοντώνω.
0: Ναι, βέβαια να πούμε ότι το 80% όλων των θανάτων από την ελονοσία είναι στην Αφρική και ειδικότερα και το πιο άσχημο αυτό είναι ότι είναι παιδιά κάτω των 5 ετών. Τρομερό, τρομερό, τέλος πάντων.
1: Έλα, πάμε για τραγουδάκι. Θέλω να μου χαλάσει τη διάθεση τώρα, Μάιο μήνα.
0: Πάμε για τραγουδάκι.

0: Και σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Θα σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από τη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη, με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το παπάκι, το κροκοδιλάκι, αυτό το ζουζουνό.
1: Μαγνητάκι.
0: Μαγνητάκι, ό,τι θες πες εσύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στείλτε μας εκεί ένα μήνυμα και εμείς θα τα πούμε σε λίγο στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: σώμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής για σήμερα που ο μήνας έχει...
1: 18.
0: Το 19, βρε.
1: 19.
0: Κάτι, τι με μπέρδεψες,
1: κάτι. Κάτσε, με μπέρδεψες τώρα.
0: Ορίστε.
1: Σωστά είναι.
0: Πού είναι το λάθος.
1: Δικό σου είναι το λάθος. Εγώ είπα 18.
0: Σε μπέρδεψα.
1: Από εκεί. Από εκεί. Λοιπόν, πριν ναι. που σου είπα για μαγνήτες, έχω να σου πω ένα πολύ ωραίο κολπάκι που έκανε ένας Κυριούλης.
0: Κυριούλης με κολπάκι, βεβαίως, εδώ.
1: Έβαλε μαγνήτες στα δάχτυλά του με χειρουργικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να κλέβει στα ζάρια.
0: Τι έκανε ο τύπος.
1: Ναι. Λοιπόν, ένας άντρας Ταϊλάνδης σόκαρε τον κόσμο αποκαλύπτοντας ότι έχει τοποθετήσει μικροσκοπικούς μαγνήτες στα δάχτυλά του για να κλέψει ένα δημοφιλές παιχνίδι ζαριών.
0: Μάλιστα.
1: Ο άντρας ισχυρίστηκε ότι οι μαγνήτες του δίνουν ένα αθέμητο πλεονέκτημα στο παιχνίδι και τον βοηθούν να κερδίσει χιλιάδες δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις μετά από αυτήν την αποκάλυψη τι έγινε, έτσι.
0: Ο Χαμούλης έγινε. Ο Χαμούλης. Χαμούλης, τραγουδάκι.

είπαμε έτσι για ταξιδάκια, για λειψούς, για καλοκαίρι, για αλμύρα, για άμμο, για θάλασσα. Στείλτε μας ρε παιδιά και πείτε μας, πού θα πάτε διακοπές φέτος, έχετε κανονίσει? Εγώ δέχομαι προτάσεις και εσωτερικού και εξωτερικού. Τα ακούω όλα. Γιατί φέτος, δεν ξέρω, έχω μία, πώς να το πω, αμέλεια θα το πω. Ή να το πω βαρεμάρα, να το πω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν ξέρω πού να πάω. Σκέφτομαι να πάω εκεί, α, είναι μακριά. Να πάω εκεί, α, είναι κοντά. Να πάω εκεί, α, έχει πολύ κόσμο. Να πάω εκεί, α. Λοιπόν, οπότε μήπως να μείνω σπίτι μου, αλλά και να μείνω σπίτι μου και να μην έχω να σας πω τίποτα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, θέλω να μου προτείνετε μέρη για να μπορέσω κι εγώ επιτέλους να φανταστώ πού θα βρίσκομαι το καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε να φύγουμε.
1: Πού πάμε, καλέ?
0: Πάμε, φεύγουμε, τελείωσε. Τι θες άλλο?
1: Εγώ νόμιζα ότι είχαμε και άλλη ώρα και κοίταγα τα ζώδια.
0: Κοίταγε τα ζώδια. Θέλεις να πεις ζώδια, δηλαδή?
1: Θα τα πω αύριο.
0: Θα τα πεις αύριο, λοιπόν, τα ζώδια.
1: Δεν προλαβαίνω. Μου τρως το χρόνο.
0: Καλά. Εντάξει, Μέρη, θα τα πούμε αύριο.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: 19
1: την ίδια ώρα.
0: Την ίδια
1: μην λείψει κανένας. Έχουμε ζώδια.
0: Εννοείται. Έχουμε ζώδια.
1: Μπορεί όχι αύριο, μπορεί και μεθαύριο. Αλλά μην λείψει.
0: Θα τα θυμηθείς αύριο, όμως. Εντάξει. Άντε, γεια.
1: Γεια σας.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, τριτούλα και ο μήνας έχει 19. Περνάνε γρήγορα οι μέρες, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Επικίνδυνα όχι ακόμα, αλλά σιγά σιγά ανεβαίνει. Νομίζω ότι την ώρα που έχει ήλιο και είναι το μεσημεράκι σκάμε, το βραδάκι έχει ψυχρούλα. Οπότε είναι αυτό που προσέξτε λίγο, μην κρυώσετε. Είναι αυτό η αποθέωση της μάνας, η αποθέωση του ζακέτα να πάρεις.

Έτσι. Λοιπόν, είναι Τρίτη 19 Μαΐου και νομίζω ότι είπαμε και χθες ότι άντε σιγά σιγά αρχίζουμε και ξεχνάμε, αφήνουμε πίσω μας τη Eurovision, τα παρατράγουδα, τελείωσε και αυτό, ολοκληρώθηκε, θα έχουμε πάντως, δεν έχουμε παράπονο, θα έχουμε να τη θυμόμαστε. Πέρσι είχαμε την Κλαυδία, πρόπερσι τη Μαρίνα Σάτι, φέτος τον Ακύλα, Μπαγκαράγκα. Άμα σας πω τώρα έτσι αμέσως να μου πείτε ποιος είχε κερδίσει πρόπερσι, θυμάστε? Όχι, ούτε εγώ θα θυμόμουν. Λοιπόν, εδώ καλά-καλά δεν θυμάμαι πέρσι ποιος είχε κερδίσει. Τέλος πάντων, ο Ακύλας λέει ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ και εξηγεί το λόγο, ήταν λίγο αρρωστούλης, δεν ένιωθε καλά, γιατί υποτίθεται ήθιστε ότι ο νικητής την επόμενη μέρα, μόλις γυρίσει, θα πάει στις εκπομπές της ΕΡΤ να μιλήσει, να τα πει όλα κτλ. Δεν έγινε αυτό, δεν πειράζει, μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο, όπως και να έχει μέρες έχουμε. Από εκεί και πέρα, κατακόρυφα νομίζω η Eurovision, μια διαδικασία που την παρακολουθούμε πάρα πολύ, με το που τελειώνει ακαριέα, πάει και το ενδιαφέρον μας. Γιατί ξέρουμε του χρόνου ότι θα γίνει πάλι ένα Sing for Greece, άλλος ένας γύρος, εκεί άλλοι 20-30 τραγουδιστές και ξανά μανά. Ωραίο είναι όμως. Έχει την πλάκα του, δεν μπορείτε να πείτε.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σε αυτή την υπέροχη Τρίτη. Νίκο Οικονομόπουλο, καινούριο τραγούδι, με λίγα λόγια. Πολύ ωραίος. Και ο Νίκος Μακρόπουλος επίσης με καινούριο τραγούδι, Επίθεση. Εξαιρετικά. Λοιπόν, έρχεται και η Κέτι Γκαρμπή επίσης με καινούριο τραγούδι, υποσυνείδητο. Γενικά, πολλά καινούργια τραγούδια. Εξαιρετικά. Είναι πολύ ωραίο. Και σας έχω και ένα καινούριο νέο. Θυμάστε που η Σακύρα είχε κατηγορηθεί για φορολογική απάτη. Αθωώθηκε λοιπόν, και όχι μόνο αθωώθηκε, πρέπει να της επιστρέψουν και 60 εκατομμύρια ευρώ είχε πληρώσει το πρόστιμο το 2018. Και τώρα λοιπόν πρέπει να της επιστραφεί. Οι ισπανικές αρχές λοιπόν είχαν κατηγορήσει τη Σακύρα το 2018 ότι δεν είχε πληρώσει τους φόρους της για το 2012-2014. Λοιπόν, κάτι έγινε και με τα φορολογικά, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει σημασία, βαρετό. Πάντως τελικά η Σακύρα είχε κάνει μια συμφωνία με την εισαγγελία. Δεν έγινε το δικαστήριο, πλήρωσε ένα πρόστιμο κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα πρόστιμα τελικά βγήκαν πολύ μεγαλύτερα και το θέμα είναι ότι 6 χρόνια μετά, μετά την έφεση, αποδείχθηκε ότι η φορολογική της έδρα ήταν σωστή, ότι όλα τα είχε κάνει σωστά, ότι δεν έπρεπε τότε να είχε πληρώσει κτλ. 10 χρόνια μετά λοιπόν, που όλοι την έλεγαν φοροφυγά, ότι κλεφτρού κτλ. Είδατε, για να μην βιάζεστε, για να μην βιαζόμαστε δηλαδή, να κατηγορούμε ανθρώπους άδικα, αθωώθηκε πανηγυρικότατα, θα πάρει και τα λεφτά της πίσω.

έβλεπα, παιδιά, βίντεο και φωτογραφίες από την επιστροφή της Ντάρα, της Βουλγάρας τραγουδίστριας της Eurovision, το Bangaranga, Bangaranga, που επέστρεψε στη Σόφια. Λοιπόν, τι έγινε, όταν πήραμε εμείς το Euro, τέτοιο πράγμα. Υδάτινη αψίδα στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, χιλιάδες κόσμο να την περιμένουν, λουλούδια, αστυνομία, κόσμος, χαμός, παιδιά. Το χάρηκε πάρα πολύ, μπράβο για το κοριτσάκι. Το λέω με γλυκό τρόπο, είναι το κοριτσάκι. Όχι υποτιμητικά, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, τη άξιζε η νίκη. Μπράβο και για εμάς, γιατί είναι και μια ελληνική νίκη με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τη Βικτώρια Χαλκή στα φωνητικά, τον Ηλία Κοκοτό στην οργάνωση. Γενικά μια πολύ σπουδαία επίδοση. Μπράβο, Σόφια του χρόνου Eurovision. Κοντά μας είναι, μπαίνουμε σε ένα μάξι, παπ, θα πάμε. Να δούμε τι θα έχουμε του χρόνου. Λοιπόν, εξαιρετικά, θα κάνει και ταξίδι του μέλητος, γιατί πριν λίγους μήνες παντρεύτηκε η Ντάρα. Έχει ένα σύντροφο από την Τουρκία. Άντε, να πάνε όλα καλά, θα έρθουν και η Ελλάδα για διακοπές. Να τους φιλοξενήσουμε, βρε παιδάκι μου. Λοιπόν, στα Βέντο, Δάφνη Λόρενς, το Κέλ Λίλα, αμέσως τώρα στο Number One Radio Show.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την Ακύλα, την Αντιγόνη, την Τάρα, την Eurovision που τελείωσε. Εντάξει, είπαμε, παιδιά, σήμερα νομίζω ότι τελευταία μέρα πρέπει να κάνουμε αναφορά στην Eurovision πια. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, είδα και το Σάκη Ρουβά, ο οποίος λέει ότι εγώ θεωρώ ότι η διαδικασία πρέπει να γίνεται μόνο με ψηφοφορία κοινού. Δεν καταλαβαίνω τις επιτροπές. Και να σας πω κάτι. Το καταλαβαίνω, αλλά από τη μία, από την άλλη, αν θέλει ο κόσμος μια χρονιά να τρολάρει, να είναι κάτι εντελώς φαν, κάτι εντελώς, το αν πεις κακό είναι. Όχι. Αλλά η παρουσία των επιτροπών δίνει μια σιγουριά ότι δεν θα κάνει ο κόσμος αυτό που θέλει. Θα μου πεις, δεν μετράει ο κόσμος τι θέλει. Ο κόσμος. Τι πάει να πει ο κόσμος. Ποιος είναι ο κόσμος. Αυτοί ψηφίζουν. Υπάρχουν και άλλοι που δεν ψηφίζουν. Τέλος πάντων, κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχουν και επιτροπές. Ίσως να μην είναι 50-50, δηλαδή να μετράει η άποψη του κόσμου παραπάνω. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν με ένα 65-35, 70-30, δηλαδή 70 ο κόσμος, 30 επιτροπή. Να υπάρχει μια κάπως κάτι που έτσι να συγκρατεί τις μάζες και τα πλήθη. Ούτως ή άλλως για μουσική μιλάμε, τα γούστα είναι διαφορετικά.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το καπνίσμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμακών. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον

0: πρίσμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, αυτή την υπέροχη τριτούλα. Λοιπόν, δεν πάει να πήγε 50, δεν πάει να πήγε 60. Τι 30, τι 40, τι 50, τι 60, θα το προσθέσουμε και αυτό. Η Cindy Crawford επέστρεψε στις πασαρέλες. Το 60χρονο, διαβάζω εδώ, supermodel στο show της Gucci στη Νέα Υόρκη. Τελευταία εμφάνιση κάτω που ήταν το 2022 στο Παρίσι. Και βέβαια η Cindy Crawford, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας ever, προφανώς των 90s και των 80s, εμφανίστηκε στο εντυπωσιακό fashion show της Gucci με ένα μαύρο φόρεμα, με φτερά κτλ. Πώς καταλαβαίνετε, έγινε ο χαμός, είναι η παλιά μας αγάπη, η Cindy Crawford απλά δεν μεγαλώνει ποτέ. Τι να λέμε, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, μπράβο, εξαιρετικά. Σούπερ, κανονικό μοντέλο, σχολίαζαν από κάτω όλοι. Κανονικό μοντέλο, κανονικό, ό,τι σημαίνει αυτό το κανονικό πια για τον καθένα. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε τη λέξη κανονικό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε πολύ ωραία τραγούδια. Πάμε με Χατζηγιάννη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χριστομάστορα, Ηλία Βρετό, Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο Number One Radio Show.

Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στη Μύκονο που μας ακούτε ούτως ή άλλως κάθε μέρα. Φιλάκια πολλά. Βλέπω ότι συνεχίζονται τα γυρίσματα για το Emily in Paris με τη Lily Collins, με τον Lucas Bravo στους δρόμους της Μυκόνου, στην παραλία του Άγιου Σώστη, στη Μικρή Βενετία. Γενικά, πολλοί κόσμος, πολλής δουνιάς, εξαιρετικά, πολύ ωραία βίντεο. Βλέπω και φωτογραφίες και εδώ και στο T-Life. Και νομίζω θα είναι μια υπέροχη παραγωγή. Τώρα που ακόμα το νησί δεν έχει γεμίσει. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Λοιπόν, πολύ ωραία γυρίσματα. Να δούμε τελικά πότε θα προβληθούν, πότε θα ολοκληρωθούν και τι γυρίσματα θα γίνουν και στην Αθήνα. Πάντως το βλέπω πολύ πλουσιοπάροχο το πράγμα. Εξαιρετικά. Ωραία διαφήμιση και για τη Μύκονο. Όχι ότι την είχε ανάγκη, αλλά κάθε διαφήμιση είναι καλή διαφήμιση. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Αυτό είναι να περάσετε ωραία το υπόλοιπο της Τρίτης και θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22 950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Εδώ.
0: Έτσι, κανονικότατα στο ραντεβού μας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, όχι απλά. Κανονικότατα, συνεπέστατη.
0: Ευηβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 19 του μήνα. Έτσι, τα λέμε αυτά γιατί...
1: ο Αγαμέμνονας σήμερα.
0: Ο Αγαμέμνονας, καλά κάνει και γιορτάζει.
1: Ο Πατρίκιος, η Πατρικία.
0: Mm-hmm. Τόσο ωραία.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον, να μην του πεις ένα χρόνια πολλά. Έναν Αγαμέμνονα.
0: Δεν έχω.
1: Πατρίκιο.
0: Με αυτά τα ονόματα. Δεν έχω με αυτά τα ονόματα. Εγώ έχω φίλους με απλά ονόματα. Μαρία, Κώστας, ξέρω και εγώ.
1: Δεν μπορεί, όλο και κάποιον πιο σπάνιο θα έχεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διάφορα γίνονται γύρω μας, πραγματικά. Όπως εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σε μια πολυκατοικία παλιά που έχει ημοϋπόγεια, ξέρεις, τώρα οι καινούριες πολυκατοικίες δεν έχουν ημοϋπόγεια,
1: ναι,
0: σπίτια,
1: ναι.
0: Έτσι, άνοικαν σε μία. Το ημοϋπόγειο από κάτω άνοικε σε μία ιδιοκτήτρια.
1: Ναι.
0: 355 τετραγωνικά μέτρα της άνοικαν στο ημοϋπόγειο. Δεν είχε τι να τα κάνει, τα έκανε 8 Airbnb σπιτάκια.
1: Ναι.
0: Και γίνεται χαμός στην πολυκατοικία, μηνύσεις, δικαστήρια. Καταλαβαίνεις τώρα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Έκανε και κάτι εργασίες εκεί στα τσιμέντα που είναι λίγο επικίνδυνες. Mm. Πέφτουν και τα ρεύματα μερικές φορές γιατί δεν αντέχει παλιά πολυκατοικία. Χαμός γίνεται. Είναι στα δικαστήρια και περιμένουν τώρα σε κάνα μήνα περίπου να βγει απόφαση. Mm-hmm. Γιατί τον έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό το 8 δωμάτια, 8 σπιτάκια, ας πούμε, Airbnb. Να μπαινοβγαίνει στην πολιτική.
1: Δεν ξέρω ένα δωμά πόσο ήταν.
0: Όχι, γιατί είναι 355 τετραγωνικά δια 8. Mm. Είναι μια χαρά το αποτέλεσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το δωμάτιο δηλαδή, το σπιτάκι, είναι μια χαρά για Airbnb. Έστω και ημοϋπόγειο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος θέλει να μείνει σε ημοϋπόγειο να έρθει στο εξωτερικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, σε μια πολυκατοικία μπαινοβγαίνει όποιος θέλει, δηλαδή.
1: Ναι,
0: κάθε καρυδία καρύδι, ας πούμε. Τι να πεις.
1: Μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά... Θα δούμε τι θα βγάλει το αποτέλεσμα του δικαστηρίου τώρα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες παλεύοντας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να τα αποφεύγουμε τις περισσότερες φορές.

0: Να διαβάζω εδώ για μια περίεργη περίπτωση.
1: Μόνο για περίεργες περιπτώσεις
0: έτσι,
1: διαβάζουμε.
0: Αυτό έγινε στη Ρωσία, στη Σιβηρία.
1: Ναι.
0: Έγινε τον Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου κάποιος είχε γλεντήσει πολύ. Πήρε το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά αισθανόταν πάρα πολύ κουρασμένος. Και βγήκε λίγο έξω από το αυτοκίνητο, σταμάτησε και είπε να ξαποστάσει λίγο στο παγκάκι. Ήτανε βράδυ, ήταν μείον 20 βαθμοί. Στο παγκάκι τον πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς κατάφερε με μείον 20 βαθμούς να τον πάρει ο ύπνος.
1: Δεν ξύπνησε ποτέ.
0: Πάγωσε, ενώ είχε βάλει και κουβέρτα από πάνω. Είχε βάλει ένα. Πάνω, από πάνω, τέλος πάντων, κάτι σαν κουβέρτα. Αυτό πάγωσε πάνω του. Πάγωσε ολόκληρος, τον βρήκανε τον άνθρωπο.
1: Ζωντανό.
0: Όταν τον μετρήσανε ήταν σαν πεθαμένος. Τον πήγανε στο νοσοκομείο και οι γιατροί εκεί κατάφεραν να τον αποψύξουν με ένα ορισμένο τρόπο, γιατί λέει ότι αν τον αποψύξεις γρήγορα θα πεθάνει ο άνθρωπος και θα, ή θα ζήσει και θα έχει τεράστια προβλήματα στα όργανα του γενικότερα. Οπότε τον απόψυξαν πολύ σταδιακά σε 5,5 ώρες. Και έτσι λειτουργήσαν κανονικά όλα τα όργανα. Ξαναέζησε ο άνθρωπος, γιατί όταν του κάνανε καρδιογράφημα ήταν νεκρός, ήταν ευθεία γραμμή και όλα αυτά. Δεν υπήρχε αναπνοή, δεν υπήρχε τίποτα. Τον αποψύξαν μετά από 5,5 ώρες. Ο άνθρωπος ζούσε. Κανονικά έφυγε, σηκώθηκε.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Και δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα από την ώρα που τον βρήκανε ουσιαστικά νεκρό, ήταν νεκρός έτσι, δηλαδή για να πάρει την πρώτη ανάσα πέρασε αρκετή ώρα, σου λέει.
1: Άμα εδώ έχει παγώσει τα πάντα, ναι, ναι, πάνω του, το αίμα στις φλέβες.
0: Τι να πω, είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει, γι' αυτό ήθελα να σου το μεταφέρω, είναι εκπληκτικό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που ασχολούνται με την κρυογονική θα κάνουν πανηγύρια τώρα.

πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά στο μηδέν καταλήγει.

0: πληγή και δεν έκλεισα μάτι.
1: Υπέροχα, καταπληκτικά, ανεπανάληπτα, θα έλεγα.
2: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
1: Έτσι, έτσι. Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.
2: Παρεούλα.
1: Τρίτης, κυρίες και κύριοι, και 19 Μαΐου.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε. Στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Επιστρέφοντας μετά τις διαφημίσεις, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και αμέσως μετά που επιστρέφουμε, έχουμε σαν σήμερα.
2: Τι λες.
1: Οπότε μείνετε εδώ, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Μια ζωή.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Disco 94,2. Disco

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε.
1: Επιστρέψαμε, σίγουρα.
0: Ναι,
1: το έχουμε.
0: Το έχουμε, βεβαίως. Κανονικότατα. Δεύτερο ημίωρο. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Το βρήκαμε, παιδιά, το βρήκαμε, το έχουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα 19 Μαΐου η ματιά μας στο παρελθόν. Το 1822 είχαμε αμφίρροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης και λοιποί. 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962 η Μέριλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. 2012 η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Μαΐου.

0: Λοιπόν, είναι μία είδηση που έχω διαβάσει τώρα το τελευταίο διάστημα και όσο περισσότερα πράγματα διαβάζω, τόσο περισσότερο με βάζει σε μία διαδικασία του να το σκεφτώ και να το ψάξω κι άλλο. Υπάρχει μία νέα μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από μία διεθνή ομάδα 17 επιστημόνων που αποκαλύπτει ότι υπάρχει περίπτωση η αρχαία Ολυμπία να είχε λιμάνι. Το βρήκα συγκλονιστικό. Γενικότερα δίνει μία εικόνα εντελώς διαφορετική από την εικόνα που έχουμε τώρα για την αρχαία Ολυμπία και το λατρευτικό χώρο. Κάτω από το έδαφος της Ολυμπίας, εκεί που για περισσότερο από μία χιλιετία συνέβαιναν όλα αυτά τα θαυμαστά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη μιας τεράστιας κατασκευής που ενδέχεται να λειτουργούσε ως εσωτερική λιμενική εγκατάσταση για να μεταφέρει ανθρώπους, αγαθά και υλικά από και προς το ιερό. Σε αυτή τη μελέτη συμμετέχει η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας από την ελληνική πλευρά, η ιεροφύλη Ήρυδα Κόλια, και είναι, λέει, εντυπωσιακά τα όλα όσα αποκαλύπτονται. Είναι πιθανόν η Ολυμπία, λοιπόν, να διέθετε οργανωμένη λιμενική υποδομή, ενδεχομένως συνδεδεμένη με μία αρχαία λίμνη, και να υπήρχαν διάφορες πλωτές διαδρομές μέσα από ποτάμια, παραπόταμους, που επέτρεπαν την πρόσβαση στο ιερό με βάρκες. Δηλαδή, έτσι και συνεχιστούν αυτές οι ανασκαφικές έρευνες και έρθουν στην επιφάνεια τέτοια στοιχεία, αλλάζει εντελώς η μορφή του χώρου.
1: Πού να ξέρεις τώρα τι έχει γίνει? Ψάχνεις, υποθέτεις.
0: Εδώ σου λέω ότι βρίσκουν στοιχεία. Βρίσκουν δομές από κάτω.
1: Αλλά πολλές φορές τα στοιχεία αλλάζουν μετά από κάποια χρόνια. Τελείως, ας πούμε. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Κάτι άλλο να πιστεύουν οι επιστήμονες και μετά από δεκαετίες να το αλλάζουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι απλή επιστήμονες.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι. Μας λέει τώρα δηλαδή ότι στην αρχαία Ολυμπία είχε περισσότερο νερό η θάλασσα, οπότε έφτανε μέχρι εκεί.
0: Όχι.
1: Α, τι.
0: Δεν σου λέει αυτό το πράγμα.
1: Ότι είχε λιμάνι, δεν λες.
0: Είχε λιμάνι, το οποίο όμως συνδεόταν με κάποια λίμνη που υπήρχε εκεί. Και η λίμνη μέσω των ποταμών σε έβγαζε διαδρομή, κατάλαβες.
1: Ναι. Δεν είχε θάλασσα, δηλαδή. Εκεί.
0: Όχι, δεν είχε θάλασσα.
1: Τέλος πάντων. Οκ.
0: Ότι είχε λίμνη. Είχε λιμάνι.
1: Ναι.
0: Σε λίμνη, η οποία λίμνη με τη σειρά της συνδεόταν μέσα από ποτάμια και παραπόταμους με τις υπόλοιπες περιοχές.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Κανονικότατα, εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αλλά με πραγματικά προφίλ, παιδιά, όχι μαϊμού.
1: Πραγματικά προφίλ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική και όχι μόνο, στα διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία ακούτε από το Δελτίο Ειδήσεων και διαβάζετε από τα μεγάλα site. Εν πάση περιπτώσει, Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, έχουμε βρει πρέσβη, έτσι, για τους εξωγήινους. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Ναι καλέ, αφού αυτό προτάθηκε.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Εμείς δεν έχουμε λόγο σε αυτά. Έτσι, του ήρθε ένας, θα το πούνε και άλλοι 5-10 εκεί οι φίλοι του και λέει, παιδιά, στείλτε τον αυτόν. Ο Ομπάμα είπε ότι έτσι, μπορεί να είναι διπλωμάτης για επιτροπή υποδοχής εξωγήινων, να είναι αυτός που θα ειδηγηθεί, ας πούμε, σε μια τέτοια επιτροπή. Mm-hmm. Γιατί είναι, λέει, φιλικός και διπλωμάτης. Τώρα κι εγώ είμαι, ξέρω κι εγώ, ο King Kong. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν το πιστεύεις ότι είσαι ο King Kong, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε έτσι, να μιλήσουμε με ένα κύριο πολύ γλυκό, πολύ ευγενικό. Mm-hmm.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι εδώ πέρα, γιατί ο Ομπάμα είναι ειδικός για τους εξωγήινους. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, δεν είναι... τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή.
1: Μπορεί να...
0: Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας.
1: Μπορεί να ξέρει περισσότερα, ρε παιδί μου, από εμάς και να μπορεί να τα επικοινωνήσει.
0: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχει δει, λέει, ο ίδιος εξωγήινους, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αυτά. Τα γνωστά που λένε όλοι, ας πούμε.
1: Είναι πολύ εγωιστικό να λες ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι ξεπερασμένο. Μην συζητάμε για πράγματα αυτονόητα, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει δει εξωγήινους από κοντά, λέει. Καταρχήν. Το διευκρινίζει.
1: Τους έχω δει από μακριά.
0: Τους έχω χαιρετήσει, αλλά τους είπα ότι έχω δουλειά τώρα. Μια άλλη φορά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.

0: Τι έχουμε? Είμαστε λοιπόν, καλά, καταρχήν,
1: θέλω,
0: είμαστε εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, επειδή προηγουμένως έλεγες ότι νιώθεις King Kong, έχουμε χαλάσει και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά τώρα, εδώ ο κόσμος κάγεται.
1: Υπάρχουν πίθηκοι οι οποίοι ζουν στα εργαστήρια, ως γνωστόν. Μέχρι πρώτον λοιπόν βάζαν τους πιθήκους να παίξουν κάποιο βιντεοπαιχνίδι για να δούνε πώς εξελίσσονται, για να τους δώσουν ανταμοιβή. Αν καταφέρναν να κάνουν κάτι, μετά τρώγανε κάποιο φαγητό. Τους είχαν μία τροφή, μία μπανάνα ας πούμε. Ναι. Πλέον αρκετοί πίθηκοι δεν ενδιαφέρονται για τις τροφές που μπορεί να πάρουν, όχι. Αλλά κολλάνε στο βιντεοπαιχνίδι και συνεχίζουν να παίζουν γιατί τους αρέσει.
0: Εντάξει τώρα, πάει και αυτό.
1: Χαλάσαμε και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε. Έχουν λέει την περιέργεια και συνεχίζουν να παίζουν.
0: Η περιέργεια σκότωσε τον πίθηκο. Εντάξει, πειραματόζωα είναι αυτά.
1: Παιδιά, θα βλέπεις μετά τον πίθηκο, θα μπαίνει στο video game.
0: Τώρα ο πίθηκος που μπαίνει στο video game. Ο πίθηκος που μπαίνει στο video game δεν είναι και πολύ φυσιολογική φράση. Ο πίθηκος είναι στα δέντρα. Είναι στα δάση, μέσα. Άντε στους ζωολογικούς κήπους, μέχρι εκεί. Σε video game δεν είναι. Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Έχουν την τάση, λέει, να εξερευνούν τα ενεργά ερεθίσματα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Δεν τους ένοιαζε η ανταμοιβή καθόλου. Έπαιξαν, ορισμένοι πίθηκοι, λέει, έπαιξαν σχεδόν 100 γύρους χωρίς καμία ανταμοιβή.
0: Καλό είναι, μια χαρά.
1: Πορωμένος γκέιμερ.
0: Εκεί θα πεθάνει.
1: Πιθήκο γκέιμερ.
0: Πώς ήταν παλιά τα μαγαζιά που πηγαίνουν και παίζανε ηλεκτρονικά παιχνίδια ο κόσμος και πλήρωνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήξερα, είχα φίλους εκεί μέσα που καθόντουσαν οι άνθρωποι 24 ώρες. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που παίζανε 24 ώρες. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και το μαγαζί, ας πούμε.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Να ξέρετε επίσης ότι αν κάνετε τον κουρέα ή την κομμότρια, μπορεί να διακινδυνεύετε τη ζωή σας.
1: Άμα δεν πάει καλά το κούρεμα,
0: Τώρα το δεν πάει καλά είναι υποκειμενικό. Για τον κομμωτή και για την κομμότρια πήγε καλά. Εντάξει, αν τη βαρέσει το λινού να κάνει φασαρία ή να σου μαχαιρώσει, έτσι, έχει εξελιχθεί το. Είμαστε πλέον πολύ ευγενικοί, πολύ τυπικοί. Δεν ξέρω, έχουμε έναν άλλο πολιτισμό πλέον. Ναι, εξελισσόμαστε. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτή είναι, εξελίχθηκε.
0: Αυτή είναι. Βρε, εξελισσόμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά πώς είναι το ζήτημα.
1: Πάμε κατά αυτό.
0: Εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Δεν γυρνάω πίσω
1: στη
0: ξανά.
1: Φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα σε κάθε μοντάρισμα. Intervention Live Casino.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, αυτό είναι το αισιόδοξο. Έτσι βλέπουμε στο βάθος, έστω καλοκαίρι.
1: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται.
0: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται και το κανονίζουμε κιόλας. Για να έχουμε καλύτερες τιμές.
1: Σχετικό.
0: Άμα. Δεν είπαμε να τα πληρώσεις όλα, μια προκαταβολή θα δώσεις. Η τελευταία στιγμή πάντοτε σου κοστίζει ακριβά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς που ακούτε, έτσι πάει αυτό.

0: και μετά αρχίζεις και φωνάζεις ότι ήταν οι διακοπές ακριβές. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάποια έρευνα που έγινε για το τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά τις λευκές συσκευές. Δηλαδή, καίγονται κάποιοι, ρε παιδί μου, να δούνε, έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση. Και η εικόνα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σήμερα και φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, έτσι με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά συμβαίνει. Έχουμε αύξηση πλυντηρίων πιάτων κατά 1%, πλυντηρίων ρούχων κατά 1%, έτσι.
1: Ναι.
0: Ψυγεία κατά 4% και τώρα έχουμε μείωση στις κουζίνες 3%.
1: Δεν μαγειρεύουμε πια.
0: Δεν μαγειρεύουμε πια, μειώνεται ο κόσμος που μαγειρεύει και αγοράζει κουζίνες και οι μικροσυσκευές οι οποίες είναι αυτό το, ξέρεις, τα παρελκόμενα, ρε παιδί μου, αυτά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το φαγητό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κόφτης, ξέρω και εγώ, μπλέντερ, οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. Μείωση 11%.
1: Τι λες?
0: Δηλαδή το σούπερ μάρκετ που αγόρασε μια αλυσίδα που φτιάχνει φαγητό, ας πούμε, και λέει ότι εγώ βλέπω ότι τα επόμενα χρόνια ο κόσμος δεν θα μαγειρεύει, απλά θα αγοράζει το φαΐ του απ' έξω. Δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά πώς θα το αγοράζεις απ' έξω όταν το σουβλάκι έχει πάει δεν ξέρω και εγώ πόσο ευρώ.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εγώ αν δεν πάρω από τη λαϊκή πράγματα ή να ψωνίσω κάτι για να μαγειρεύσω στο σπίτι, δεν θα μου πάει καλά.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει το μαγείρεμα.
0: Έτσι, το έξω είναι μόνο για διασκέδαση βασικά.

0: Λοιπόν, είχαμε μία μήνυση που κατατέθηκε προσφάτως από την Dua Lipa. Ξέρω αν το διάβασες. Μήνυσε, λέει, την εταιρεία Samsung για χρήση του προσώπου της σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Και η υπόθεση, σου λέει, εξετάζεται στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια. Το πήρες εσύ αυτό χαμπάρι? Η φωτογραφία της, λέει, χαμπάρι, χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της εταιρείας εδώ και ένα χρόνο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει ή προωθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα ζητάει 15 εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Δεν είναι κάτι ψηλά. Η Dua Lipa, λέει, δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη καμπάνια και δεν θα επέτρεπε ποτέ τη χρήση της εικόνας της για τέτοιου είδους διαφημιστική προώθηση. Για να δούμε.
1: Γενικά με το AI τώρα και όλα αυτά είναι λίγο...
0: Αι. Όχι AI.
1: Πολλά θα γίνουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προστατευτούμε με κανόνες, με νόμους. Αλλά τι να περιμένεις τώρα από αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε...

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Έτσι.
1: Μέχρι αύριο όμως.
0: Έτσι, αποχωρούμε έτσι, εδώ το στούντιο κανονικότατα.
1: Σε 22 ρίτσες εδώ θα είμαστε. Δεν είναι ότι φεύγουμε, γεια σας. 22 ρίτσες είναι αυτές.
0: Έτσι, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε τεταρτιάτικο, κανονικά. Μια απλή τρίτη ήταν και σήμερα. Δεν το κάνουμε θέμα.
1: Μέχρι αύριο να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Bourbon Ethers Radio Show, κυρίες και κύριοι, 19 Μαΐου. Και μιλάμε, πώς έχει περάσει ο καιρός. Δηλαδή, σε λίγο χαιρετάμε και το Μάιο.
1: Και
0: μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Και τι γίνεται.
2: Έρχεται ο Ιούνιος, παιδιά,
1: και το καλοκαίρι.
0: Για να γιορτάσουμε τον Ιούλιο.
1: Όχι, και τι γίνεται.
2: Τι γίνεται.
0: Καλοκαιριάζει.
1: Όχι, και τι γίνεται.
2: Κάτι με τους αριθμούς θα πει.
1: Κάτι γίνεται τώρα.
0: Τώρα
1: που μπαίνουμε σιγά σιγά προς τα τέλη Μαΐου.
2: Ήρεμε, Έλανη.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Έρχεται το καλοκαίρι.
1: Και τι άλλο έρχεται.
0: Ξέρω εγώ.
2: Η χαρά, τα παιχνίδια. Η ευημερία. Η Μέλανη.
0: Α, έχει γενέθλια.
2: Πότε έχεις γενέθλια, Μέλανη?
1: Στις 30 Μαΐου.
0: Ναι.
2: Αλήθεια, 30 Μαΐου.
1: Ναι. Δεν κλείνω τα 30. Τα 21 κλείνω.
0: Καλά, εντάξει, το ξεφτύλισες. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, το πιπίνι Μέλανη Μιλένοβα και σήμερα, Στάθης Μπόγδανος, το Λισαγγελακόπουλος και Βασίλης Ικόκνητος, ρύθμιση του ήχου. Πάμε για μουσικάρες και...
1: επιστρέφουμε και μη φύγει κανείς. Έλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ και θέλω να σας πω χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Στην αγκαλιά σας θα το βρείτε.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Πατρίκιος. Ο Πάτρικ. Πατρίκος, Πατρίκης. Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατρίτσια, Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία, Θεόκτητος και Μένανδρος.
1: Λοιπόν, έκανες δύο λάθη.
0: Δεν έκανα.
1: Πρώτον είναι Πατριτσία και όχι Πατρίτσια.
0: Έχω και Πατρίτσια.
1: Πατριτσία δεν είπες ποτέ όμως.
0: Είπα.
1: Το είπε.
0: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
1: Και επίσης είναι Θεόκτιστος και όχι Θεόκτιστος.
0: Δεν είπα πω. Α, Θεόκτιστος.
2: Βρήκε κάποιον. Τον έκτισε η Μελάνη.
1: Θεοσωματεπή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και όσον αφορά τις γεννήσεις, δεν ξέρω Μέλανη αν εσύ έχεις ακούσει ποτέ σου Ναταλία Ορέιρο. Αν και είναι Ουρουγουανή, έχει κάνει και πέρα από την Ελλάδα, γιατί δεν είχε κάνει συνεργασία
1: με τον Κουρκούλη.
0: Με τον Κουρκούλη.
2: Με τον Κουρκούλη.
0: Ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Κάπως έτσι, ναι, τέλος πάντων. Και επίσης, ο συνομήλικός σου, Σαμ Σμιθ, γνωστός Άγγλος τραγουδιστής, έτσι.
2: Αχα, δεν είναι συνομήλικός μου.
0: Εντάξει, είναι λίγο μικρότερος.
2: Τόλι, έξω!
0: Πάμε σε μουσική, κυρίες και κύριοι.

0: δεν γυρνάω πίσω
1: ξανά. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε.
2: Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
0: Θέλετε να σας βγάλω τραγουδάκι?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε λοιπόν στα social media Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο υπέροχο θέμα αυτής της σεζόν.
1: Ποιο είναι το υπέροχο θέμα?
0: Καλοκαίρι.
1: Αλίμονο, τι θα έλεγες εσύ.
2: Καλοκαίρι, αλλά ακόμα δεν έχεις έρθει με σελιονάρα.
0: Έλα, φαγώθηκες πια. Κάθε μέρα μου λες γιατί δεν ήρθα με σελιονάρα.
2: Έμα να σου πω κάτι, πέρσι μας είχες πρίξει.
3: Από έχει το... κόψει τα νύχια του.
0: Ερχόμουν με σελιονάρα το Δεκέμβρη.
2: Παιδιά, πέρσι ερχόταν από τον Γενάρη με σελιονάρα και μας έλεγε εγώ κυκλοφορώ τώρα με σελιονάρα.
1: Έλα, έλα, ντροπή τώρα, είσαι υπερβολική.
0: Απλά δεν είχα να ανοίξει τα μαγαζιά και δεν έχω πάρει να πάρω τις καινούργιες μου καλοκαιρινές σελιονάρες.
2: Αχ, τι σελιονάρες θα πάρεις φέτος, flip floppy.
0: Με πέρλες.
2: Flip floppy τις ενιαίες.
0: Μέλανε καταρχήν σκοπεί ότι λέγονται φλουπ, αυτές που μπαίνει μέσα όλο στο πόδι, και δίχαλο οι άλλες.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Το λέει Αγγελακόπουλε, δεν ήσουν εσύ την προηγούμενη φορά. Ποιες παντόφλες προτιμάς, ποιες αγιονάρες?
1: Εδώ ήμουνα που λέγαμε για το.
2: Δεν σε θυμάται, το βλέπεις έτσι.
0: Ναι, επειδή έχω πάντα κόντρα με τη Μέλανη γι' αυτό.
1: Όχι, ήταν. Θυμάμαι πολύ καλά που συζητούσαμε και λέγαμε για το ποιες προτιμάς, με τη διχάλα ή την άλλη.
0: Που η Μέλανη θέλει φλουπ.
2: Εγώ θέλω τη φλουπ, ναι, γιατί τη διχάλα τη φοβάμαι λίγο.
1: Ισχύει, δεν έχει τόση σταθερότητα.
0: Είναι
1: με την
0: τρομακτική
1: διχάλα.
0: Η διχάλα, έχει δόντια πάνω.
2: Ναι, γιατί αν θυμάστε καλά, σας είχα πει ότι έχω μικρό κουπτεπιέ, οπότε η διχάλα μου φεύγει από το πόδι.
0: Α, μωρέ,

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με Στάθη Μπόγδανο, Μέλανη Μιλένοβα και το Λέγκη Αγγελακόπουλο και ετοιμάζομαι να δώσω πάσα στη Μέλανη Μιλένοβα για να μας πει τι...
1: Την πιο χρήσιμη... Την πιο χρήσιμη πληροφορία της ημέρας που θα ακούσετε στα FM.
0: Τι θα ακούσουμε σήμερα, Μέλανη?
2: Στα FM και κάνει και χέρι τεράστιο.
1: Γενικά, στα FM.
2: Στα FM.
3: Στα FM.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω μία πληροφορία για τη Φάλαινα.
0: Για τη Φάλαινα.
1: Ναι.
2: Α, αυτό που μας είχες πει για το λίπος που είναι πανάκριβο.
0: Όχι για το λίπος,
1: ο εμετός της Φάλαινας είναι πανάκριβος, αλλά θέλω να σας πω για τη γλώσσα, λέει, της Φάλαινας, η οποία γλώσσα της ζυγίζει ακριβώς όσο ζυγίζει και ο εγκέφαλός της.
2: Ο γλωσσού η Φάλαινα. Το δουλεύει τώρα.
0: Προσπαθώ να δουλέψω γιατί μου είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία.
1: Γιατί θα δεις μια Φάλαινα αύριο μεθαύριο με την κοπέλα σου, θα πεις αγάπη μου, εσύ το ήξερες.
0: Θα τη τεινάξω τα μαλλιά από τον ώμο. Θα τη πω ότι η γλώσσα της και ο εγκέφαλός έχουν ίδιο βάρος.
1: Ακριβώς. Την έριξες.
2: Και θα σου πει
0: και θα σου πει
2: πόσο με νοιάζει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρε, κυρίε και κύριοι. Επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα. Προλαβαίνει να παντρευτεί τον Ντόλι, τον Βασίλη και εμένα.
1: Γιατί?
0: Πριν τα γενέθλιά σου.
1: Γιατί?
0: Και.
2: Εγώ είμαι, και εγώ είμαι παντρεμένο, Στάθη.
0: Έχω και συνέχεια, ρε παιδιά. Αγαφίστε με να σα πω.
1: Στάθη, θα σα παντρευτώ. Μου το λες έμεσα.
0: Επίσης. Σταμάτα.
1: Αποσκοπεί κάπου όλο αυτό.
0: Επίσης, να φύγουμε όλοι μαζί και να πάμε στην Οκεανία.
1: Γιατί να πάμε στην
0: Οκεανία.
1: Γιατί να πάω στην Οκεανία μαζί σου. Γιατί πριν τα γενέθλιά μου.
0: Γιατί
1: να παντρευτώ.
0: Στην Οκεανία, αν ο άντρα ξεχάσει τα γενέθλια τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Τι έχει.
0: Είναι ποινικό αδίκημα.
1: Ναι.
2: Πλάκα κάνεις, σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, ναι, και διδίωκε
1: και
0: ποινικά αν ξεχάσεις τα γενέθλια. Μπορείς να, να το πας φυλακή.
1: Θα πας εσύ φυλακή. Εγώ τι θα κάνω, θα πάρω χρήματα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και θα τα φας την υγειά μου.
1: Δέχομαι.
0: Με φύλλα χρυσού πηγαίνε με στην
1: Οκεανία. Δέχομαι, Στάθη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε επιτέλους αυτή η στιγμή που θα συζητήσουμε για το top θέμα, το hot θέμα του καλοκαιριού.
1: Σωστά.
0: Oh yeah.
2: Τι θέλετε να συζητήσουμε για το καλοκαίρι?
0: Πες μας
2: εσύ.
0: Έχετε
2: εμένα εδώ πέρα που είμαι ο φωτεινός καλοκαιρινός παντογνώστης.
0: Ναι, ο οποίος δεν μπαίνει καν στη θάλασσα, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν χρειάζεται να μπαίνει στη θάλασσα για να είσαι φωτεινός καλοκαιρινός παντογνώστης, Μέλανη Μιλένοβα.
0: Πες μας, φωτεινέ παντογνώστη.
2: Φωτεινέ καλοκαιρινέ παντογνώστη, επιτέλους μάθαινα να το λες.
0: Τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι?
2: Διακοπές.
0: Πού βρε, Στάθη μου, πού.
2: Μα δεν χρειάζεται, παιδιά, να κανονίζετε ποτέ τις διακοπές σας.
1: Μιλάει ο Στάθης, πάει 15 χρόνια σε δονούσα.
0: Μα πραγματικά.
1: Πήγαινε.
0: Πήγαινε.
2: Έχω σταματήσει να πηγαίνω όταν κλείσαν το κάμπινγκ, τέλος η δονούσα για μένα.
0: Και τώρα που θα πας σε κάμπινγκ.
1: Κλείσω το κάμπινγκ.
2: Ναι, από τώρα που ξεκίνησε ο κορονοϊός. Μάλλον ψάχναν αφορμή για να κλείσω τα κάμπινγκ.
1: Μάλλον, προφανώς. Ναι,
2: και το σταματήσανε και την έχουν δει τώρα όλοι δωματιούχοι και high class.
1: Έλα ρε, σοβαρά μιλάνε.
2: Ναι, λες και είναι πλεμπαίοι, φτωχοί και τελευταίοι αυτοί που
0: κάνουν.
2: Ωραία. Δεν καταλαβαίνουν το κάμπινγκ είναι ιδεολογία.
0: Και πού θα πας τώρα για κάμπινγκ?
1: Δεν θα πάει για κάμπινγκ.
0: Θα μας πεις, θα κάνεις.
2: Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω αποφασίσει.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Γιατί με γιώνεις έτσι και πας γρήγορα σε μουσική?
1: Όχι, να πάει σε μουσική για να κάνεις να το σκεφτείς λίγο.
0: Και να μας πεις μετά.
1: Πρέπει κάτι να μας πεις γι' αυτό.
0: Α, δεν γίνεται, οπωσδήποτε.
1: Ναι, πες κάτι από το μυαλό σου, ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και προσπαθούμε εδώ με το ζόρι να εκμεύσουμε
1: την πληροφορία της ημέρας.
0: Σωστά. Στάθη, πες μας, αν δεν έχεις αποφασίσει, πού πιστεύεις ότι θα ήθελες να πας φέτος το καλοκαίρι?
1: Πού πιστεύω ή πού θα ήθελα?
0: Πού θα ήθελες, ναι, γιατί είσαι στο Καρία.
2: Εγώ λέω να του κλείσουμε ένα εισιτήριο one way.
0: Εγώ λέω να του κλείσουμε κανένα εισιτήριο και να του πούμε να πάει στο καλό. Συμβόλαιο
3: να τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε με Έλενε το γάμο μας. Και να με στείλει στη θιά σου.
2: Ναι, στον Παλί.
1: Ναι, γιατί θα είμαστε πολύ τσακωμένοι. Και να με στείλει να μείνω λίγο.
2: Εκεί δεν πιάνει, βρε.
1: Γιατί?
2: Μα δεν θα πάρω αποζημίωση.
1: Δεν ναι, αλλά το θέμα να πάω εγώ στον Παλί.
0: Να πάω στον Παλί, αυτό έχει σημασία.
1: Δεν με νοιάζει, θα κάνει εσύ. Γιατί θα μπορείς να πεις τη θεία σου, γεια σου, σου στέλνω τον άντρα μου, γιατί έχω πάρα πολλά νεύρα μαζί του και θέλω να περάσω το καλοκαίρι μόνη μου.
2: Μα το θέμα είναι να πάμε στην Ακεανία για να ξεχάσετε τα γενέθλιά μου και να πάρω εγώ την αποζημίωση και να μπει στη φυλακή.
1: Μα δεν με ενδιαφέρει να πάω στην Ακεανία.
0: Για να τα λεφτά που θα πάρει, θα πετάξει απευθεία από Ακεανία Μπαλί.
1: Νομίζω ότι δεν με συμφέρει αυτό το σενάριο.
2: Ξανασκέψου το.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα «Όχι Resigar». Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας και πάμε στην αγαπημένη μου ενότητα γιατί θέλω να προτείνω ταινία την οποία ο Στάθης σίγουρα την έχει δει.
1: Έλα, blockbuster, τόλις, πες μας.
0: Σίγουρα την έχει δει. Απλά επειδή επειδή ο Έντουαρντ Νόρτον είναι ένα από τους πολύ αγαπημένους ηθοποιούς.
2: Εμένα είναι αγαπημένος μου, νομίζω ότι παίζει τα πάντα ο Έντουαρντ Νόρτον.
0: Μπορεί να παίξει τα πάντα. Μου είχε κάνει εντύπωση που στο Βασίλειο των Ουρανών που είχε παίξει με τον Ορλάντο Μπλουμ που και καλά πάνε, που ουσιαστικά παραδίδει την πόλη του Ισραήλ στους Οθωμανούς. Τέλος πάντων, εκεί έκανε ένα βασιλιά ο οποίος λόγω κάποιας ασθένειας φόραγε μάσκα. Και δεν φαινόταν το πρόσωπο. Ήταν απίστευτο το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και με μάσκα, μπορούσε να παίξει απίστευτα. Ωστόσο, η ταινία που θέλω να πω εγώ τώρα είναι το American History.
2: American History X.
0: Ναι, American History X. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μία από τις ταινίες που οι περισσότεροι την έχουμε δει, αλλά εσείς που δεν την έχετε δει.
2: Αποκλείεται κάποιος να μην την έχει δει.
0: Μην τη λες, αποκλείεται. Μπορεί όντως κάποιοι να μην την έχουν δει. Όπως η Μέλανη, για παράδειγμα.
2: Μέλανη δεν την έχεις δει.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό το λέω.
3: Η Μέλανη δεν είναι ο μέσος.
0: Εντάξει, η Μέλανη δεν έχει δει την Μπακαλόγατο. Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
2: Είναι τέλειο το ότι σχετίζεις American History X.
0: Με τον Μπακαλόγατο. Εντάξει, ναι, οκ.
2: Να βάλεις Μέλανη να το δεις.
0: American History.
2: Μαθήματα Αμερικάνικης ιστορίας.
1: Θα το δω κι αυτό.

0: Μπουρμπουλήθρες, επιστρέψαμε εδώ με τον Τόλι και τον Στάθη και εμένα την Μέλανη. Και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Θα μας βρείτε στο Facebook, στην υπέροχη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο Instagram Μπουρμπουλήθρες, και στείλτε μας, ξέρετε εσείς, μηνυματάκια, καρδουλίτσες, DM, MM, SMM,
1: LM, FM,
0: ό,τι θέλετε εσείς. Έλα.

είναι ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ή κακώς σε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έφτασε το τέλος και για σήμερα. Ευτυχώς, γιατί χασμουριέται η Μέλανη.
1: Έλα, σταμάτα να με δίνεις έτσι στεγνά κάτι
0: τέτοιο. Γιατί αφού παραλίγο να φύγει το σφράγισμα, να μου πούμε στο μάτι.
1: Δεν έχω σφράγισμα.
2: Εντάξει,
1: δεν
2: έχει σφράγισμα, Μέλανη. Και αυτά τα μαύρα που πίσω στα δόντια σου.
1: Δεν έχω μαύρα.
2: Έχει φυλάξει φαγητό για να τα πεινάσει μετά.
1: Δεν έχω.
2: Το πιστεύει.
1: Σταμάτα να με κοροϊδεύει, δεν έχω τίποτα.
0: Κοντά σα και σήμερα, Στάθη Μπόγδανο, Τόλη Αγγελακόπουλο, Μέλανη Μιλένοβα και Βασίλη Κόκκινο, του ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο. Μέχρι να έρθει η αυριανή μέρα για να ακούσετε αυτό το καταπληκτικό.
1: Και λαϊδάει.
0: Τι μένει να πούμε για σήμερα.
1: Ένα μόνο.
0: Ναι.
2: Τι.
1: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Yeah, yeah. Είσαι εδώ! Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
2: Και σήμερα εδώ, Ηλία μου.
1: Και σήμερα, γιατί όχι.
2: Κοίτα να δεις, ούτε μια μέρα δεν περνάει.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια.
2: Να πούμε.
1: Να καλωσορίσουμε την παρέα.
2: Και τους μουσπολούς.
1: Τρίτη 19 Μαΐου, φίλες και φίλοι, το 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και σήμερα μαζί σας.
2: Και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και, α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε.
2: Έτσι είσαι τόσο star, σε ξέρουν όλοι, γι' αυτό δεν λες το όνομα.
1: Σιγά τώρα. Υπάρχει λόγος και θα μάθεις σε λίγο γιατί.
2: Ναι.
1: Και ειλικρινά αρχίζω να πιστεύω ότι αυτοί που γράφουν κάτι τέτοια πράγματα δεν ξέρουν καλά.
2: Δεν ξέρουν καλά.
1: Υπομονή, σε λίγο. Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και σήμερα και
2: το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, συνεχίζουμε και πάμε.

0: Όχι, σε παρακαλώ, πες.
1: Για πες.
0: Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα, ναι, να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
1: Μήπως σε στεναχωρήσω, δεν ξέρω. Πες τι θες.
0: Είμαι από αυτούς που χρόνια στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: ό,τι με αφορά προσωπικά αποφεύγω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, εντάξει,
0: ναι. Ο άλλος τώρα δεν χρειάζεται να ακούσει τα δικά σου.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ
0: αυτό
1: γενικό.
0: Αυτό όμως είναι πρόκληση, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δηλαδή με βγάζει από τα ρούχα μου τα λίγα που φοράμε, γιατί έχουμε και ζέστη.
1: Έχουμε και ζέστη εδώ, όντως.
0: Λοιπόν, το ψάρεψα, αν θυμάμαι καλά, από το Marie Claire, το ένθετο του πρώτου θέματος.
1: Μάλιστα.
0: Όπου αναφέρει ποιο ζώδιο είναι το πιο ανέστητο.
1: Το πιο ανέστητο ζώδιο δεν θέλω να πω. Για, ναι, πες.
0: Και λέει ότι είναι ο κρυός.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: θα συμφωνήσω.
0: Εγώ είμαι κρυός.
1: Εσύ είσαι κρυός.
0: Το ζώδιο, λέει, που χαρακτηρίζεται από πλήρη αναισθησία είναι ο κρυός.
1: Α, παπά. Άλλος κρυός.
0: Γνωστή για το ότι είναι λίγο επιθετική, ειδικά όταν θέλουν να περάσει το δικό τους, οι κρύοι δεν βλέπουν την ήττα ως επιλογή, αλλά ούτε δείχνουν συμπόνια στους άλλους.
1: Α, παπά.
0: Είναι επίσης παρορμητικοί και δεν μασάνε τα λόγια τους. Το να σκέφτονται τα συναισθήματά σας δεν είναι στη λίστα με τα καθήκοντά τους.
1: Α, μπα, δεν λέει για σένα. Όχι.
0: Όχι. Εξαιτίας αυτού, λέει, είναι το ζώδιο που νοιάζεται λιγότερο. Η ψυχρή ανταγωνιστική φύση τους αφήνει αδιάφορους για τους άλλους και σχεδόν πάντα βάζουν πρώτα τον εαυτό τους. Παιδιά, συγγνώμη.
1: Όχι,
0: ποιο όνομα
1: όμως
0: περνάει στην εκπομπή, ας πούμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν προσπαθήσουν, λέει, να προσφέρουν παρηγοριά, πιθανότατα θα το κάνουν ως αγκαρία.
1: Άπα, καμία σχέση όμως. Καμία σχέση.
0: He, delete.
1: Delete κανονικά.
0: Λοιπόν. Ή εγώ δεν είμαι κρυός.
1: Ή που είναι μεγάλη πιθανότητα.
0: Οπότε η μανούλα μου κάτι μου έκρυβε. Ή τέλος πάντων.
1: Ή έχουν μπερδέψει τους τίτλους. Ήταν για άλλο ζώδιο.
0: Αυτό ίσως πάει κάπου αλλού. Εντάξει.

0: Τι? Στην TV.
1: Έλα και τι σου έχω. Τι σου έχω, μην το συζητάς.
2: Έχεις δει τρέιλερ?
1: Έχω δει τρέιλερ.
2: Ρε φίλε, μιλάμε.
1: Έχεις δει τα σχόλια για το τρέιλερ και την Anne Hathaway με τον Botox?
2: Ναι.
1: Θα στα πω μετά.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, πάμε. 17 Ιουλίου έρχεται η Οδύσσια του Christopher Nolan. Και αν έχουμε πει και αν έχουμε διαβάσει και αν έχουμε ακούσει. Μιλάμε τώρα, εφόσον μιλάμε για την Οδύσσια, έχει τελειώσει ο Τροϊκός, έτσι, για όσους δεν θυμούνται.
2: Μάλιστα.
1: Και προσπαθεί ο Οδυσσέας να γυρίσει σπίτι του. Τι κύκλοπες, τις σιρήνες, την Κίρκη, όλους τους συναντάει.
2: Mm-hmm.
1: Πρωταγωνιστούν όποιοι μπορείς να φανταστείς από το Hollywood. Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ κάνει το γιο του. Αν Χάθαουεϊ κάνει τη μαμά. Ζεντέια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, όλοι.
2: Και η Γραία.
1: Okay. Και πρέπει να σου πω ότι το σχόλιο για την Anne Hathaway σε σχέση με το τελευταίο τρέιλερ που μου είπες ότι το είδες και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι η Anne Hathaway πρώτον ρωτάγανε αν είχαν μπότοξ στην αρχαία Ελλάδα που γέλασα πάρα πολύ και το δεύτερο είναι ότι η Anne Hathaway πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί με το πρόσωπό της.
2: Ναι.
1: Ότι συνεχίζει να είναι μια καλή ηθοποιός.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά το έκανε ακίνητο.
2: Πάντως το Πράντα είναι πολύ καλή.
1: Ναι, καμία αντίρρηση
2: είναι
1: δεν έχω.
2: Πάρα πολύ.
1: Κάπως τις κάνανε λίγο περισσότερη βελόνα.
2: Εκεί ήταν αβελόνιαστη.
1: Πάντως όποιος θέλει να διοδύσει από 17 Ιουλίου, παιδιά.
2: Okay.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: τις καλύτερες. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά.

0: Πολύ ωραίο, μ' αρέσει και δεν γίνεται και για πρώτη φορά. Και καλά κάνει που δεν γίνεται για πρώτη φορά.
1: Πραγματικά είπα να πούμε κάτι για την πρωτεύουσα εδώ, την Ταλαιπωρή.
0: Ναι, για πες.
1: Θυμήθηκα και το Ζαμπέτα. Ναι. Λοιπόν, φωλιές για χελιδόνια γίνονται στην Αθήνα.
0: Ο Ζαμπέτας με τα χελιδόνια τι ρόλο παίζει?
1: Υπάρχει ένα τραγουδάκι με τα χελιδόνια και τις φωλιές. Α, πάπα, είμαστε πολύ του ξένου, ε.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί, για πες. Λοιπόν, Αθήνα κάνουν φωλιές.
1: Αθήνα μέσα στο κέντρο συνεργάζεται ο Δήμος Αθηναίων με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τοποθετούν ειδικές τεχνητές φωλιές βεβαίως για τα χελιδόνια και τις ταχτάρες, τα γνωστά πετροχελίδωνα.
0: Okay.
1: Σε σημεία μέσα στην πόλη.
0: Okay,
1: και το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό, αλλά στα σχολεία της περιοχής που μπαίνουν, των περιοχών που μπαίνουν οι φωλιές, πάνε τα παιδάκια και βοηθάνε και παρατηρούν και τα βλέπουν. Και έτσι σιγά σιγά υπάρχει μια πιθανότητα σε αυτή την τόσο απρόσωπη και τεράστια πόλη τα παιδιά να μάθουν ότι η φύση είναι εκεί και πρέπει να τη σέβονται και να την αγαπάνε.
0: Και να την παρατηρούν.
1: Και να την παρατηρούν.
0: Και ότι έχει και το σπίτι.
1: Και να την προστατεύουν.
0: Και ότι έχει και το σπιτάκι της.
1: Κάτι θες να μου πεις τώρα εσύ, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: η φύση.
1: Η φύση.
0: Τώρα, εγώ δεν θα παραξανευτώ αν κάποιο παιδάκι από αυτά ρωτήσει τη δασκάλα. Κυρία, αυτές οι φωλιές είναι
1: για Airbnb.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και στο στούντιο εισέρχεται για άλλη μία φορά η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου κορίτσι!
0: Χαίρετε!
1: Για πες!
0: Τα ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 κατοίκους και επιχειρήσεις διοχετεύονται απευθείας στη θάλασσα επειδή το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ δεν διαθέτει και δεν διέθετε ποτέ μονάδα επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι.
0: Η περιοχή υποτίθεται ότι προστατεύεται για την άγρια ζωή, όμως συχνά υπάρχουν υγρά μαντιλάκια και πλαστική ρύπανση μπλεγμένα στα φύκια και διάσπαρτα πάνω στα βράχια, δήλωσε ο Λιούις Τανιέτο από το Nautilus Project, μια τοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Η ρύπανση από ανεπεξέργαστα λίμματα μπορεί να προκαλέσει την άνθηση τοξικών φυκιών που απορροφούν το οξυγόνο από το νερό, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή. Εκθέτει τα ψάρια και τα θηλαστικά σε ένα μείγμα χημικών ουσιών και πλαστικών που μπορεί να διαταράξει την αναπαραγωγή και να βλάψει την υγεία, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους μέσω της διάδοσης παθογόνων και γονιδίων ανθεκτικών στα αντιβιωτικά. Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε την νομοθεσία για τα λίμματα επειδή δεν επεξεργαζόταν τα λίμματα του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, μετά το Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε κάθε εξουσία να λάβει μέτρα. Το ίδιο το αποχετευτικό δίκτυο φαίνεται να βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η κυβέρνηση απέδωσε το πρόβλημα σε δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και ετών κατά τα οποία το ίδιο κόμμα βρισκόταν στην εξουσία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο σταδιακής τοποθέτησης νέων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών, επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών στις υποδομές αποχέτευσης του Γιβραλτάρ. Ωστόσο, πέρυσι, οι εταιρείες ίδρυυσης του Ηνωμένου Βασιλείου απελευθέρωσαν ανεπεξέργαστα λίμματα σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες σχεδόν 300.000 φορές, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας λιμάτων.
1: Πόσο πίσω είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Για πες.
0: Οι πληροφορίες είναι από τη LIFO.
1: Άμαστε. Okay. Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά, αγάπη μου,
1: ναι,
0: ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα.
1: Δεν είναι. Είναι μια κουλτούρα καθισιού.
0: Κουλτούρα, θρησκεία.
1: Είναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή,
1: και σε όλο τον κόσμο.
0: Πρόσεξε τώρα γιατί το λέω αυτό.
1: Γιατί?
0: Τα σχολεία στο Μεξικό,
1: ναι,
0: κανονικά κλείνουν 5 Ιουλίου.
1: Κανονικά.
0: Φέτος ξέρεις πότε θα κλείσουνε?
1: Πότε?
0: Ένα μήνα νωρίτερα.
1: Γιατί?
0: 5 Ιουνίου.
1: Γιατί?
0: Διότι το Μεξικό, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία εν όψη,
1: ναι,
0: των αγώνων της Εθνικής του Μεξικό,
1: ναι,
0: στο Μουντιάλ.
1: Σοβαρά μιλά?
0: Βεβαίως.
1: Σου λέει ότι οι καθηγητές δεν θα πατάνε.
0: Κανένας τίποτα. Εδώ εμείς θα παίζουμε
1: γλέντι
0: μπάλα και εμείς τώρα καθόμαστε στα θρανία.
1: Απίστευτο.
0: Τι χαρά όμως.
1: Τι χαρά τα παιδιά και πόσο στεναχώρια που το Μουντιάλ δεν γίνεται κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, για την ιστορία να πούμε ότι εντάξει, okay, ο πρώτος αγώνας του φετινού Μουντιάλ που,
1: ναι,
0: είναι 11 Ιουνίου,
1: mm-hmm,
0: είναι μεταξύ του Μεξικό και της Νότιας Αφρικής.
1: Α, είναι και πρώτος αγώνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, την έχουμε σηκώσει τη σημαία.
0: Και σχολεία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 σεντιμήτρων ενός για σήμερα, Τρίτη, όλη μέρα 19. Ε?
1: 19.
0: Οκ. Okay. Μην ξεχάσουμε μεθαύριο να πούμε χρόνια πολλά. Μεγάλη
1: δεν θα
0: γιορτή.
1: Ξεχάσουμε με τίποτα.
0: Δεν θα το ξεχάσουμε γιατί θα δούμε τα γλυκά.
1: Έτσι. Αυτό σπίτι. Θέλω να σου πω. Δεν τη γλιτώνουμε, θα το θυμηθούμε.
0: Καλά, περίμενε. Λοιπόν, 2 σεντιμήτρων ενός, παραμένουμε στην Τρίτη όμως. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, την ευθύνη για την παραγωγή και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
0: Και για τη συνέχεια όλα τα ωραία στρεβλά αυτό που έχουμε.
1: Χαριτωμένα.
0: Ναι, γιατί
1: έτσι.
0: Όχι. Πάμε.

0: Ναι, εντάξει. Αυτό το έχουμε δει και σε ντοκιμαντέρ. Το έχουμε δει και στα.
1: Και σε ταινίες το έχουμε δει.
0: Ναι, τα έχουμε δει και στα.
1: Και live το έχουν δει κόσμος.
0: Ναι, στα φιλμάκια που έχει βγάλει η CIA κατά καιρούς.
1: Το σημαντικό είναι για να σε συνδέσω με την αρχή της εκπομπής ότι και ο Τζον Κένεντι ήταν κρυός. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Αυτό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος ήταν ευαίσθητος. Είχε ευαισθησίες. Πώς να το κάνουμε.
1: Αυτό έχουν αλλάξει τίτλο. Δεν ήταν για σας.
0: Έτσι.
1: Πάντως, αν σήμερα 19 Μαΐου του 1962. Mm-hmm. Η Μέρλιν Μονρό απαστράπτουσα, ενώ είχε αργήσει 2,5 ώρες και την περιμέναν όλοι μέσα στο χώρο που ήταν να τραγουδήσει. Φόρεσε ένα ημιδιάφανο αστραφτερό και μια γούνα από πάνω. Ναι. Έφτιαξε το μαλάκι, ναι, μπροστά στο μικρόφωνο και τραγούδησε το πασίγνωστο πλέον Happy Birthday, που ήταν σαν να του κάνει, ας πούμε, να την εξομολόγηση, να μην πω τίποτα άλλο. Στον πρόεδρο Τζον Κένεντι.
0: Αν το δεις, φαίνεται, ρε παιδί μου, από μακριά τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, άχρηστη πληροφορία.
0: Γιατί?
1: Σε αυτά τα γενέθλια, ναι, η Τζάκι Κένεντι, ναι, δεν πάτησε το πόδι της ούτε στην είσοδο.
0: Αφού ήταν εικόμενα.
1: Έτσι. Είναι τώρα, από εδώ εικόμενα και από εδώ, ναι, η γυναίκα μου και από εδώ τα αισθημά μου.
0: Δεν λέμε κάτι καινούργιο.
1: Τα έχουν πει όλα τα λαϊκά.
0: Ήταν η αιτία αυτή η εμφάνιση, έτσι, να φουντώσουν έως να επιβεβαιωθούν, βέβαια, οι φήμες που υπήρχαν για τη σχέση του Προέδρου με την Καλονή.
1: Και μετά μάθαμε από το FBI ότι ήταν ακατεμένος και αδερφός. Μην το συζητάς.
0: Ό,τι και να πεις όμως. Ό,τι και να πεις όμως. Εμείς οι κρύοι, πέραν οτιδήποτε άλλο.
1: Έχετε σουξέ.
0: Ρε φίλε, ναι, έχουμε πέραση.

0: Ένας όμορφος κόσμος πραγματικά. Και όσο το ψάχνω, Άννα μου, αυτό το κομματάκι,
1: τόσο περισσότερο θες να πας παντού, ε.
0: Δηλαδή, τι να σου πω, θα ήθελα να έχω μία κάμερα και λεφτά να γυρίσω όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Για ένα, δύο, τρία χρόνια να μπορέσει να καλύψει όλα αυτά τα
1: όλα
0: πράγματα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα τα υπέροχα.
0: Τα οποία δεν τα ξέρουμε.
1: Που είναι και υπέροχα όλο το χρόνο, δεν χρειάζεται ένα καλοκαίρι.
0: Θα μείνουμε από χθες, μένουμε στη Λέρο.
1: Α, μου το έχεις υποσχεθεί, ναι.
0: Ναι. Ένα νησί το οποίο, εντάξει, okay, να λέμε την αλήθεια, δεν επερηφανεύεται ότι είναι και must τουριστικός πρόγραμμα.
1: Όχι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι πανέμορφο.
1: Μη σου πω και ευτυχώς.
0: Ναι, για τους ίδιους
1: εκεί. Για τους ίδιους εκεί.
0: Μια χαρά περνάνε. Λοιπόν, χθες είχαμε πάει στην παραλία το Κρυφό,
1: ναι,
0: της Λέρου. Σήμερα θα πάμε στην Αγία Κιουρά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για εσάς που αναζητάτε μια αυθεντική, ανέγκυχτη παραλία, κλείσε πάλι τα μάτια και ονειρέψου.
1: Ναι.
0: Η Αγία Κιουρά αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Η πρόσβαση μέσω χωματόδρομου από την ιστορική εκκλησία της Αγίας Κιουράς στο Παρθένι προσθέτει μια αίσθηση περιπέτειας. Έχει περπάτημα. Όμως φτάνει σε μία αμμώδια ακτή που βυθίζεται στη θάλασσα, περιτριγισμένη από βότσαλα, και δημιουργεί ένα ιδυλιακό σκηνικό. Η απουσία οργανωμένων υποδομών, μια χαρά, mm-hmm, διατηρεί την παρθένα ομορφιά του τοπίου, προσφέροντας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχουν και σκιές εκεί.
1: Πω, τι λες τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις και ομπρέλα. Εντάξει.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Η Αγία Κιουρά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σχέση με το Κιουρία.
0: Κιουρία ως παραλία.
1: Ως παραλία.
0: Είναι σίγουρα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF.
4: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει.

0: να το ρε παιδί μου.
1: Δεν σου το είχα.
0: Συγγνώμη δηλαδή τώρα, τι δεν μου το είχε.
1: Δεν σου το είχα να τη βρει αυτή την
0: κίνηση. Ναι, μην πούμε και κάτι για ποτέ.
1: Ω, θα σ' ακούσω και δεν πρόκειται να πω τίποτα.
0: Και να σου πω κάτι από το περίεργο μυαλό μου. Περνάει η πόνοια ότι αυτό βγήκε επειδή υπάρχει συνήθεια να μασάμε τα νύχια μας.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Λες να βάλουν και γεύση στο μανό. Τρελανέ με.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, ποια είναι η πιο φαν απόχρωση φίλες της εκπομπής της Άνοιξης και του καλοκαιριού στο μανικιούρ. Η πιο φαν απόχρωση.
1: Ποια?
0: Είναι το Bubblegum Manicure.
1: Αχου, πες το μου ότι θα...
0: Όπως λέει και το όνομα Bubblegum, η τάση κινείται στη χρωματική παλέτα της ροζ τσιχλόφους.
1: Ο Χριστός.
0: Γιατί εμένα μου αρέσει.
1: Και νύχι και να μασάς.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Κάνοντας τα πράγματα λίγο πιο φωτεινά από τα συνηθισμένα minimal ροζ. Σωστό. Αλλά για να το διατηρήσετε φρέσκο και δροσερό, το συγκεκριμένο μανικιούρ, προσέξτε, θέλει να έχει και μια διάφανη υφή τσιχλόφουσκας,
1: ναι,
0: όπως όταν κάνετε φούσκες.
1: Το κάνει η αδελφή μου, ξέρω. Μοιάζει πραγματικά σαν αυτό που κάνεις φούσκα και φαίνεται σχηματάκια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Λαμπερά.
0: Τι ωραίο. Το χαρούμενο αυτό ροζ, λέει, φωνάζει άνοιξη και καλοκαίρι, προσθέτει λίγη χαρά σε κάθε μανικιούρ, διατηρώντας όμως την κομψότητά του και το
1: ρεύμα. Αρκεί να μην τρως τα νύχια σου.
0: Όχι, αλλά αν δω εγώ τέτοιο νύχι,
1: ναι, ναι,
0: και το υπόλοιπο έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσα να πω μισό λεπτό να πάρω μια γεύση από το νυχάκι σου.
1: Τι είπες τώρα?
0: Να μασίσω λίγο το νύχι σου.
1: Εγώ θέλω να σου κάσω καμιά φούσκα την ώρα που το λες.
0: Ή καμιά καρπαζά. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Μουσική ενότητα αυτή η εβδομάδα έχει 5 ντουέτα.
1: Ναι.
0: Το ένα
1: καλύτερο από το άλλο.
0: Ειδικά στο χώρο του. Χθες μιλήσαμε για μια από τις μεγαλύτερες ρομαντικές pop παύλα rock επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τον Foreigner με την Kelly Clarkson.
1: Ωραία ήταν, ωραία.
0: I wanna know what love is. Σήμερα θα πάμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσει, είναι καταπληκτική εκτέλεση. Σε Celine Dion και Andrea Bocelli.
1: Mm-hmm.
0: The Prayer.
1: Αχ, έχει και ωραίους στίχους αυτό.
0: Ναι, άκουσε τι λέει τώρα. Προσεύχομαι να είσαι τα μάτια μας και να μας προσέχεις όπου πηγαίνουμε και να μας βοηθάς να είμαστε σοφοί σε στιγμές που δεν ξέρουμε. Ας είναι αυτή η προσευχή όταν χάνουμε το δρόμο μας. Οδήγησέ μας. Τι μέρες περνάμε.
1: Μην το συζητάς.
0: Αυτά τα τραγούδια, ρε φίλε, είναι προσευχές πραγματικά. Οδήγησέ μας σε ένα μέρος, καθοδήγησέ μας με τη χάρη σου. Σε ένα μέρος όπου θα είμαστε ασφαλείς.
1: Φιλιά, η ομάδα της εκπομπής. Σε σένα δεν τα γράφουμε αυτά.
0: The Prayer ηχογραφήθηκε σε 2 solo εκδόσεις για musical κινουμένων σχεδίων. Το Quest for Camelot του 1998,
1: ναι,
0: της Warner, και το The Prayer, το οποίο κέρδισε και χρυσή σφαίρα καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπου τραγουδιού.
1: Α, για την ταινία το είχαν γράψει.
0: Ναι, το 1999. Και για το βραβείο Grammy καλύτερης pop συνεργασίας, με φωνητικά, vocal δηλαδή, το 2000. Είναι εκπληκτικό.
1: Εντάξει, είναι φωνάρες και οι δύο, μην το συζητάς.
0: Και είναι υπέροχο, σαν, όχι μόνο σαν ερμηνεία, αλλά και σαν content, σαν lyrics.
1: Έλα, πάμε να τα ακούσουμε. Ωραία.

0: Μας πήγες τώρα που μας πήγες όμως, Ηλία.
1: Χτες ερωτευτήκαμε.
0: Μα σήμερα.
1: Σήμερα προσευχόμεθα.
0: Κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια μέρα για την καλή, όμορφη και γλυκιά και πολύ αγαπημένη παρέα σας.
0: Και την υπομονή βεβαίως.
1: Γιατί καλά,
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε υπομονή, τέλος πάντων. Θα το εξηγήσω αυτό, μάλλον θα το εξετάσω. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, για δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη της παραγωγής και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα, η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως το λέτε, θα βρούμε γαμπρό.
0: Γιατί, λοιπόν, γιατί δεν τη δίνουμε.
1: Η σοβαρή. Οκ, ναι, δική μας.
0: Λοιπόν,
1: τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης μόλις έχει ξεκινήσει με απόλυτη συνέπεια. Πάντα στην ώρα μου εδώ, βρε κίνηση έχει. Βρε βρέχει, βρε χιονίζει, βρε χαλάζει ρίχνη. Εγώ εδώ στην ώρα μου δεν έχω αργήσει ποτέ. Και αυτό είναι λίγο ύποπτο, η αλήθεια είναι. Γιατί στις ζωντανές εκπομπές μπορεί να κάνω σαρδάμ, μπορεί να έρχομαι κρυωμένος, μπουκωμένος. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να έρθω και λίγο απροετοίμαστος. Αλλά δεν έχω αργήσει ποτέ. Φοβερό.

όλα τα καλά μέσα σε μια εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών. Και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5, 5, μάλιστα, καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα, σαν σήμερα το 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα, ε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: έχεις.
1: Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5, 5, μάλιστα, καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα, σαν σήμερα το 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα, ε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά σε πολλές εισιτηρίων και ακριτικές. Η ταινία που σας προτείνω για σήμερα είναι το Michael. Εξαιρετική, την είδα, τη λάτρεψα, την αγάπησα, θα την ξανάβλεπα δεύτερη φορά με μεγάλη άνεση. Η ταινία Michael είναι βασισμένη στη ζωή του Michael Jackson, συνεχίζει πολύ δυνατά στις ελληνικές αίθουσες και ήδη συζητιέται παντού. Πραγματικά, από τις πρώτες σκηνές μέχρι και τις μεγάλες συναυλιακές στιγμές, η ταινία μεταφέρει την ενέργεια και το μεγαλείο του Michael Jackson.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνου.

θυμηθείτε το αυτό το όνομα. Τζόνι Ορλάντο μας θυμίζει και λίγο τον Σόμπερ και εξάλλου έχουν και την ίδια ηλικία. Συνομήλικα είναι τα παιδιά, 23 χρονών. Have your loving και κλείνουμε αυτή την ώρα με την τολμηρή και 10 φορές βραβευμένη με Grammy Billie Eilish που ετοιμάζεται να κάνει τον ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει, και λέμε μάλλον γιατί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις, είναι ο Γυάλινος Κόδων. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικάνικα δημοσιεύματα, η Billie Eilish πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην νέα μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, η Billie Eilish θα υποδηθεί την Esther Greenwood, τη βασική ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το βιβλίο της Plath είχε κυκλοφορήσει το 1963 και ήταν ένα βιβλίο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή, καθώς παρακολουθούσε την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας, η οποία ζούσε σε ένα αυστηρό κοινωνικό πλαίσιο.

Να πάμε σε διάλειμμα με τον Harry Styles που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κομμάτι των Dear Sophias που ακούμε τώρα για λογαριασμό του Radio One. Ο καθένας θέλει να διοικήσει αυτόν τον κόσμο. Και έτσι όλοι τσακώνονται μεταξύ τους. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζα.
3: Η φάση της

να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία, κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Billie Eilish. Ήδη προβάλλεται στις αίθουσες η ταινία που έχει αποσπάσματα από την τελευταία της περιοδία Hit Me Hard and Soft σε σκηνοθεσία του James Cameron. Να τη δείτε την ταινία αν είστε φαν της Billie Eilish. Ευκαιρία είναι να δείτε και αποσπάσματα από την περιοδία της. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και προς το παρόν η βιογραφική ταινία Michael που περιγράφει τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του Tito, Marlon, Jermaine και Jackie είναι η δεύτερη σε εισπράξεις βιογραφική ταινία με θέμα την μουσική που αναφέρεται δηλαδή σε καλλιτέχνη που έχει άμεση σχέση με μουσική. Πρώτο εξακολουθεί να είναι το Bohemian Rhapsody με θέμα τη ζωή του Freddie Mercury. Και η κατάταξη έτσι για την ιστορία έχει ως εξής και σύμφωνα πάντα με το Billboard. Πρώτη ταινία Bohemian Rhapsody, δεύτερη Michael, τρίτη Elvis, τέταρτη Straight Outta Compton και πέμπτη το Rocketman, η βιογραφική ταινία του Elton John. Ένα από τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία Michael είναι και αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ από το thriller Human Nature.

Και όμως αυτό το συγκρότημα είναι δικό μας. Κυψέλη in Athens, ενεργεί από το 2010. All I Confess. Πραγματικά υπέροχο και στις 10 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, κυκλοφορεί ολοκένουργιο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Ο τίτλος Foreign Tongues. Γερόλικη της ροκ, αγέραστη όμως. Το άλμπουμ περιέχει 14 κομμάτια και έρχεται μετά το πολυβραβευμένο Hackney Diamonds του 2023. Θα βγει σε όλα τα φορμάτ, ακόμη και σε κασέτα, για εκείνους που επιμένουν στον αναλογικό ήχο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

What I Want από τη συνεργασία του Morgan Wallen με τη Tate McRae, και οι δύο έχουν υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία που θα δούμε στις 25 Μαΐου. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και φυσικά στην παρέα σας. Έρχονται λοιπόν τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία στις 25 Μαΐου. Πρώτης υποψηφιότητες η Taylor Swift με 8 συνολικά. Μετά θα σας πούμε και ποια ακολουθούν.

Μόνε θα είναι η Queen Latifah. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο MGM Garden Arena στο Las Vegas. Το ποιοι θα είναι τελικά οι κερδισμένοι θα το μάθουμε στις 25 Μαΐου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος θα υπάρχουν και καινούργιες κατηγορίες, όπως το δημοφιλέστερο καλοκαιρινό τραγούδι, πρωτοπόρος τραγουδιστής, πρωτοπόρο άλμπουμ, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις 25 Μαΐου. Προς το παρόν, μία από τις υποψήφιες που είναι επίσης πολύ αγαπημένη και έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα μουσικά βραβεία, παρότι έχει καταγωγή από το Λονδίνο. Olivia Dean.

Αυτό το τραγούδι πρέπει να έχει πάρει στοιχεία από τουλάχιστον 3-4 διαφορετικά κομμάτια από το παρελθόν. Το τριμελέ συγκρότημα από την Νορβηγία, Μπάουζα. Μπάουζα στην αργό διαλεκτό του σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα πάρτις. Magnetic, ένα πολύ χορευτικό και καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί βρισκόμαστε μία ανάσα από το καλοκαίρι. Ένα από τα κομμάτια το οποίο δανείστηκαν εντός εισαγωγικών η Μπάουζα είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, από το 2012, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

θυμίζω ότι είχε πάρει στοιχεία το τραγούδι των Μπάουζα και από αυτό, με τη βοήθεια ενός καλού φίλου, τα βρίσκουμε αυτά. Τι έχει κλέψει ποιος, κλέψει εντός αγωγικών βέβαια, δανειστεί έτσι θα λέγαμε καλύτερα, πιο ευγενικά. 2015 λοιπόν, η Αμερικανή Dance στο Cake Badiosian.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Το πιο αισιόδοξο τραγούδι ever, Life is Beautiful. Ακόμα και μια βροχερή ή συννεφιασμένη μέρα. Πάντα υπάρχει κάτι που θα την ομορφύνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το αγόρι από την Ιρλανδία ήταν 23 όταν γνώρισε επιτυχία με το Take Me to Church. Τώρα είναι 36 και το ίδιο τραγούδι συνεχίζει να αγγίζει την καρδιά μας, ξεπερνώντας μάλιστα τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Hozier.

Επίσης, όπως και ο Χόζιερ, η Ρόζιν Μέρφυ, τραγουδίστρια των Μολόκο, θα θυμάστε τους Μολόκο από τη δεκαετία του 90 και του 2000, και σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της Taylor Swift ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 800 εκατομμύρια προέρχονται από περιοδίες και δικαιώματα τραγουδιών, 600 εκατομμύρια από πωλήσεις τραγουδιών της και 110 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από ακίνητα. Τα σπίτια της Taylor Swift βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στο Watch Hill, το LA και το Nashville. Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως από τα τραγούδια της αλλά και την προπαγάνδα.

Ο 22χρονος Ντίν Γκρίφιν, μπράβο του, πατάει σε γερές μουσικές βάσεις. Might Be Love και εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ετοιμάζει η Λίζο. Θέμα του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη. Ένα φλάουτο και ένα τίθασο κοριτσάκι, το οποίο ονομάζεται Μελίσσα Βίβιαν Τζέφερσον, το πραγματικό όνομα δηλαδή της Λίζο. Λίζο meets Sasha Be Floating. Αυτός είναι ο τίτλος. Τις 8 Σεπτέμβρη λοιπόν κυκλοφορεί επίσημα αυτό το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της Λίζο, αλλά και καινούριο τραγούδι που θα το συνοδεύει. Υπομονή λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη, προς το παρόν. About

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Heart 94,2. Μαζί του περνάς και τις νύχτες.

0: 12.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: You're listening to DJ Matt Williams, Los Angeles.

0: 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.